Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Music Club 105,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις

κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
1: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-03-5256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
2: Στο Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-600-8499. Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
3: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
4: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
5: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κνωσού 223. Σας περιμένουμε.
6: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
7: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
8: Μα είναι βραδιά bowling.
7: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
8: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
8: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ο πολεμιστής των Ερτζιανών, Παύλα, πολεμιστής των FM, Παύλα, πολεμιστής γενικότερα, είναι και πάλι εδώ στα ραδιόφωνά σας, εδώ στο Music Club, στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας, good morning, good morning, 0705 ακριβώς και 00 δηλαδή. 07-05 και 05 είναι τώρα. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 9 του μηνός, 9 Ιουνίου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά. Η πρώτη καλημέρα, κυρίες και κύριοι, εδώ στο σταθμό, εδώ στο Music Club 105,8, από την πάρα πολύ πρωινή μας εκπομπή, 7 μέχρι 8.30. Κατά τις 8.30 έρχεται και η Μάνια. Εδώ είμαστε τώρα εμείς για τους πάρα πολύ πρωινούς. Λίγο μετά έρχεται και η Μάνια για τους πρωινούς σκέτο. Μέχρι τις 11 και γίνεται το καλύτερο πρωινό στην Ελλάδα. Στις 11 έρχεται η Κωνσταντίνα, το μεσημέρι το πρόγραμμα In The Mix, το απόγευμα ο Χάρης, το βράδυ η Ελένη με τη Θοδώρα και μετά το πρόγραμμα και πάλι In The Mix και κάποιες εκπομπές βέβαια τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα κτλ. Και κάπως έτσι συμπληρώνεται και το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club, στους 105,8. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ τα παλιά φωτογραφία που λέγανε ο δρόμος Ιαβέροφ, τέλος πάντων πώς λέγεται εδώ από πάνω, από το σταθμό, από την πλατεία Ελευθερίας, ήταν κλειστή εχθές, δεν μπορούσε να πας Ασκληπίο, δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, ευθεία και τα λοιπά, δεν μπορούσε να πας. Το ίδιο και σήμερα, σήμερα θα βάζουν άσφαλτο, δηλαδή, οπότε αν έχετε σκοπό να περάσετε από εκεί πέρα για να ξετρυπήσετε στην Αγίου Μινά, εκεί δεν ξέρω πού θέλετε να πάτε, θα δυσκολευτείτε σήμερα. Καλύτερα πάρετε τα πόδια σας, τα μέσα, το μηχανάκι, το ποδήλατο, το διαστημόπλιο, το αεροπλάνο, το ελικόπτερο, δεν ξέρω και εγώ τέλος πάντων τι έχει, το κότερο, τι έχετε κτλ. Διότι εδώ πέρα κάνουν συνέχεια έργα. Καλά, δεν είναι μόνο εδώ στο κέντρο. Όλη η πόλη, κυρίες και κύριοι, είναι γεμάτη σκαψίματα, παύλα λακκούβες, παύλα έργα, παύλα δυσκολία στην κίνηση. Σκάβουν από εδώ, σκάβουν από εκεί, σκάβουν για το ίντερνετ, σκάβουν για το άλλο ίντερνετ, γιατί έχει 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 εταιρείες που σκάβουν κτλ. Οπότε αυτά. Καλοκαιριάτικο, κυρίες και κύριοι, 9 του μηνός, εδώ στον Music Club, στους 105,8. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Την καλημέρα μας, good morning!

0: Ξυπνήσετε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8.
1: Ναι, ναι.
0: Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
2: 07 και 12 και 10 δευτερόλεπτα. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Την καλημέρα μας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club στις 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Ανατολή του ηλίου είχαμε σήμερα στις 6 το πρωί ακριβώς. 06:00 και ο ήλιος θα δύσει στις 20:47. Σχεδόν 9 παρά 10. Εντάξει, καλά είναι νομίζω. Δεν πιστεύω να μεγάλωσει κι άλλο ημέρα. Πόσο να πάει πια τώρα. Κατά τις 9 η ώρα εκεί, δηλαδή 9 παρά 10 είναι καλά να δει ο ήλιος. Για να πηγαίνουμε κι εμείς να ξεκουραζόμαστε. Από όλη την ημέρα, τέλος πάντων, από τη δουλειά και τα σχετικά. Χρόνια πολλά στον Κύριλλο που γιορτάζει σήμερα. Είναι Άγιος Κύριλλος. Γιορτάζει σήμερα το όνομα Κύριλλος. Πατριάρχης Αλεξανδρίας, η μνήμη το οποίο τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 9 Ιουνίου μαζί με τον προκάτοχό του Άγιο Αθανάσιο στις 18 Ιανουαρίου. Έχουμε διπλή και τα λοιπά. Λοιπόν, Κύριλλος και Μεθόδιος, αυτό δεν ήτανε? Καλά τα θυμάμαι, δηλαδή καλά πηγαίναμε για κατηχητικό. Εννοείται βέβαια ότι τα θυμόμαστε καλά. Βλέπω εδώ διάφορα τώρα, διαβάζω τώρα περίεργα πράγματα τώρα. Το ξέρατε, ας πούμε, παράδειγμα ότι ο Λουδοβίκος, ο 14ος της Γαλλίας, έκανε μπάνιο, λέει, μόνο μια φορά το χρόνο. Τι να φτάρε, μα είναι δυνατόν? Μια φορά, λέει, το χρόνο έκανε μπάνιο. Στη θάλασσα εννοεί, μπα, φαντάζομαι όχι. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή από το αγαπημένο μας μαγαζί, την ταβέρνα Γιακουμή, στα παϊδάκια, τα παϊδάκια του Γιακουμή. Καλά, όχι μόνο παϊδάκια, τα πεντανόστιμα πιάτα. Πρέπει να αλλάξει όνομα αυτό τώρα, να τα αλλάξει το όνομα, να λέγεται τα πεντανόστιμα πιάτα του Γιακουμή. Του Γιοργαλή, στο κέντρο εκεί στην αγορά. Καλημέρα μας με τον Μπατσά τον ωραίο, με τα μαγειρευτά μας και στο e-food βέβαια μπορείτε να παραγγείλετε. Αλλά και takeaway, περνάει ο κόσμος δηλαδή με σακούλες κτλ. Και παίρνει τα πράγματα και πηγαίνει σπίτι του. Λοιπόν, χρόνια πολλά και εσάς αν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Ή αν γιορτάζετε τέλος πάντων οτιδήποτε, κάποια επέτειο, κάτι ας πούμε και τα λοιπά. Αν γεννηθήκατε, να, σαν σήμερα, ας πούμε για παράδειγμα, σαν σήμερα το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, Αμερικανός πολύ ωραίος και ηθοποιός, αλλά και στην εξωτερική εμφάνιση ηθοποιός. Τζόνι Ντεπ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, να, ορίστε. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε λίγο στην μουσική, θα παίξουμε λίγο Αναβίση, τόσο έχω φωνή. Έχω ετοιμάσει και λίγο Θοδωρή Φέρη, τις υπερβολές. 7 και 14 ημέρα Τρίτη. Την καλημέρα μας. Good morning.
3: Καλό

0: Music Club 105,8.
1: Ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο. Όπως το θες.
0: Ακούει και ο Σταρούβας.
2: Να θυμίσω μια φορά το Viber εδώ του σταθμού για να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεο σας, τις φωτογραφίες σας, τέλος πάντων, τις καλημέρες, οτιδήποτε θέλετε. 6970 11 10 58. 6970 11 10 58. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη από την αγαπημένη μας εταιρεία, την K2 Constructions, κυρίες και κύριοι, που φτιάχνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Κανονικά βέβαια, ό,τι θέλετε, κατασκευαστική, μονώσεις, θερμοπροσώψεις. Αλλά εμείς φτιάχνουμε τώρα αυτή την περίοδο, θα το ολοκληρώσουμε όσο νούπο, μια πολύ ωραία ψισταριά, παρασιά θα έλεγα, παύλα ψισταριά, που θα καλέσουμε μετά το Γιακουμί, τον κολλητό μας εκεί, το Γιωργαλή, το Γιάννη, να έρθει να μας κάνει μερικά σεμινάρια πώς να ψήνουμε σωστά πάνω στην ψισταριά. Αυτό είναι το κόλπο. Το κόλπο είναι αυτό. Να μας τη φτιάξει ο ειδικός στην ψισταριά, δηλαδή η K2 Constructions, και να φωνάξουμε μετά τον άλλο ειδικό, το Γιάννη, το Γιωργαλή, να μας δείξει πώς ψήνονται τα παϊδάκια κοτόπουλο και τα σχετικά, και πώς τα βάζουμε πάνω στην ψισταριά. Αυτό είναι το κόλπο. Την καλημέρα μας λοιπόν στον Κώστα τον Κατσοκρυδάκη. Χαμός και σήμερα βέβαια στο ίντερνετ. Πάρα πολλοί κόσμος ήδη, κυρίες και κύριοι, είναι συντονισμένος εδώ στο Music Club 105,8. Από οπουδήποτε μπορείτε να μας ακούσετε, μέσω ίντερνετ εννοώ βέβαια, και να κλικάρετε και να ακούτε το σταθμό και να μην χάνετε ποτέ τις επιτυχίες. Υπάρχουν application για το κινητό, για το tablet, για τον υπολογιστή, για την τηλεόραση, και βέβαια από το site του σταθμού, από το www.musicclub.gr. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο αυτή την ώρα μέσω ίντερνετ και μας ακούει από Ελλάδα. Βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο από το εξωτερικό. Αυτή την ώρα βλέπουμε από Βέλγιο, από Μεγάλη Βρετανία, από Σερβία, από Καναδά, από Ιταλία, από Ηνωμένες Πολιτείες. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. Στον φίλο μου τον Νίκο που μου έστειλε email, να στείλω την καλημέρα μου. Λέει: Παναγιώτη, θέλουμε λίγο δυτικές συνοικίες στο καλοκαιρινά ραντεβού μου, λέει, εδώ στη δουλειά. Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Δέσποινα που μας ακούει από Ιταλία. Μποντζόρνο. Οπότε δυτικές συνοικίες με το 1, με το 2, με το 3.
3: Σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Παίζει μόνο για σένα. Μόνο για σένα.
1: Music Lab 105,8.
0: Παίζει ελληνικά.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 07 και 27 και 38 δευτερόλεπτα. Παίξαμε λίγο δυτικές συνοικίες στο καλοκαιρινά ραντεβού σε μια πολύ ωραία live version από ένα πάρα πολύ ωραίο live που έχουν, είχαν μάλλον κυκλοφορήσει τότε τα παιδιά που ήταν στα πολύ πάνω τους, η αλήθεια είναι. Και μετά βάλαμε μια πάρα πολύ ωραία διασκευή σε ένα παλιότερο τραγούδι από τον Δάκη, αλλά τώρα μας το τραγούδισε εδώ η κολλητή μου η Δέσποινα Βανδύ, το Τόσα Καλοκαίρια. Διότι καλοκαίρι, κυρίες και κύριοι, κατά καλό καιρό για την ακρίβεια. 9 Ιουνίου 2026. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Lab 105,8. Μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες, αφιερώσεις, καλημέρες και τα σχετικά στο Instagram του σταθμού. Και εννοείται ότι μπορείτε να τα στέλνετε και στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι DJ Παναγιώτης Μάρτης στο Instagram, και είναι το ίδιο τέτοιο, ας πούμε, στο Instagram που στέλνετε για ημερομηνίες για να το φτιάξουμε, να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, αλλά και παιδικά event, όπου εκθές, κυρίες και κύριοι, δωρεάν, παύλα, αφιλοκερδός, παύλα, με μεγάλη μας χαρά παίξαμε στο πάρτι της αποφύτισης του νηπιαγωγείου Χουδετσίου στο χωριό, και σήμερα επίσης παίζουμε στο πάρτι πάλι, παύλα δωρεάν, παύλα χορηγία, παύλα δεν ξέρω και εγώ τι, στο πάρτι του Δημοτικού Σχολείου Χουδετσίου, κυρίες και κύριοι. Κάνε το καλό και ρίξτε το στο γυαλό, κυρίες και κύριοι. Έχουμε αναβαθμίσει το χωριό, εννοείται βέβαια, φώτα εκεί, οικεία, αυτό κτλ, κονσόλες, DJ booth και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, αυτά. Απτά και άλλα επτά. Στο Instagram το δικό μου, το οποίο είναι το DJ Παναγιώτης Μάρτης, Instagram, Facebook, TikTok και Messenger. Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις στις 7.30, θα παίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, μια πάρα πολύ ωραία διασκευή σε ένα παλιότερο τραγούδι από τον Θέμη Αδαμαντίδη, το «Η νύχτα μυρίζει για σεμί». Έχω πολύ μικρό break, είναι μόνο τρεις διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με ημισκούμπρια. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία και λίγο στέλιο ρόκο το όσο έχω εσένα. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
7: Διαφημίσεις. Γεια!

να δικό στα σπίτι και από μήνυμα ευχαριστώ. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι.

0: Kai, κομπρεβίνα ή νολάτσι. Να κι ο Πατσινίλα, Μαργεντίνα, Μπέι Γουότσα. Θα είναι εξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει εξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα τη Αιγύπτου που έκανε γραφή τη πυραμίδε. Βρε κάτι άλλο.

0: Ακροατή, ένα σε λέω. Η Κρήτη ακούει μόνο Music Club. Music Club 105,8.
1: Να. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 41 και 13 δευτερόλεπτα. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είδατε χθες το βράδυ τον αγώνα μπάσκετ του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Ήταν ο τρίτος τελικός, 2-1 προηγείται μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός μετά την νίκη χθες το βράδυ στο ΣΕΦ. Φαντάζομαι τον είδατε τον αγώνα. Ωραίος ο αγώνας, η αλήθεια είναι ότι και οι δύο ομάδες έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Αποβλήθηκε ο Αταμάν με δύο τεχνικές ποινές στο περίπου 50 δευτερόλεπτο, ένα λεπτό δηλαδή πριν από το τέλος, πριν το τέλος του τρίτου τελικού. Ο Τούρκος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, που διαμαρτυρήθηκε έντονα για φάουλ στο τρίποντο που έκανε, προσπάθησε να κάνει ο Χέις Ντέιβις και του έκανε φάουλ ο Μιλουτίνοφ, το οποίο φάουλ δεν δόθηκε. Διαμαρτυρήθηκε έντονα, έφαγε μια-δυο τεχνικές ποινές στο ένα λεπτό και αποβλήθηκε από τον αγώνα. Δύσκολη η φάση βέβαια, η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και έφερε την αποβολή του Αταμάν με τον Χέις Ντέιβις που προσπάθησε να κερδίσει φάουλ από τον Μιλουτίνοφ πάνω στο τρίποντο, αλλά οι διαιτητές δεν σφύριξαν την παράβαση. Δείτε το τώρα για να μην βγάζουμε τώρα και εμείς τώρα τα δικά μας, δεν είμαστε διαιτητές. Εννοείται ότι δεν είμαστε διαιτητές. Δείτε το λίγο ας πούμε και τα λοιπά. Υπάρχουν βιντεάκια σε όλα τα social media, TikTok, Instagram και τα σχετικά. Δείτε το και πείτε μου εσείς ας πούμε αν ήταν φάουλ ή δεν ήταν φάουλ. Όχι πως θα άλλαζε κάτι στην έκβαση του αγώνα, αλλά εντάξει, να έτσι για το αυτό ας πούμε, να δούμε αν ήταν φάουλ, γιατί μπορούσε ας πούμε να μην έβαζε καμία από τις τρεις βολές. Λέω εγώ τώρα για παράδειγμα, ή θα μπορούσε ας πούμε για παράδειγμα να τις βάλει και τις τρεις βολές. Λέμε τώρα, ποτέ δεν ξέρεις. Το θέμα είναι αυτό που κουβεντιάζουμε εδώ, αν ήταν όντως φάουλ αυτό ή δεν ήταν ας πούμε. Έκανε και κάποιες δηλώσεις μετά ο Σερέλης, ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού, μετά την αποβολή του Αταμάν, διότι αυτός έκανε τις δηλώσεις. Είπε για τις βολές ότι σε δύο τελικούς, λέει στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτά δήλωσε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού μετά την ολοκλήρωση του Game 3 των τελικών. Για να δούμε ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα εδώ στην Ελλάδα του 26 τέλος πάντων. Τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος, ο οποίος πήγε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια κάπου στο πόδι ας πούμε και τα λοιπά, αλλά μετά νομίζω τον είδα έτσι λίγο περπάτησε και τα λοιπά, οπότε ίσως μάλλον να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο Δέσποινα Βανδύ, διότι απόψε λέω να μην κοιμηθούμε και απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι. Η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ημέρα Τρίτη σήμερα, 9 του μηνός. Την καλημέρα μας.

0: Music Club 105,8. Music Club, τον ακούς μόνο στο τέρμα δικέ μου. Τα πες όλα.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας στον φίλο μας τον Μανώλη τον Σμυρνάκη από το Factory Store στο Αρκαλοχώρι. Την καλημέρα μας. Πω πω πω πω, τι ωραίο μαγαζί για αυτό το Factory Store στο Αρκαλοχώρι. Ρούχα ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε καταπληκτικές τιμές εκτόσεων όλον το χρόνο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στα παιδιά που μας έχουν στείλει μήνυμα στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Την καλημέρα μου στην Ελένη, την καλημέρα μου στην Κατερίνα, για να πάω στη φίλη μου τη Δήμητρα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, πώς είσαι. Μια χαρά είμαστε κι εμείς εδώ. Μήπως μπορείς, μου λέει, λίγο αργότερα να μας βάλεις λίγο Νίκο Οικονομόπουλο το Όσο Τίποτα Σε Θέλω, διότι είμαστε στο αυτοκίνητο, μου λέει, και πηγαίνουμε στη δουλειά. Εννοείται! Μα είναι δυνατόν να μην μπορούμε να παίξουμε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο Όσο Τίποτα Σε Θέλω? Θα το βάλω αμέσως τώρα. Έχω ετοιμάσει και λίγο Στέλιο Ρόκο το Όσο Έχω Εσένα και λίγο Αναβίσω. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning!

0: ήταν οι άλλοι σταθμοί.
1: Ρε φιλαράκι, ποιοι άλλοι σταθμοί? Υπάρχουν κι άλλοι.
0: Οκ. Music Club 105,8. Σωστός.
2: Αγαπημένοι φίλοι, 07 και 53 και 40 δευτερόλεπτα, να στείλω την καλημέρα μου στα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στον Music Club 105,8, και βέβαια την καλημέρα μας και στο 67, ένα πάρα πολύ ωραίο καινούριο μαγαζί, κυρίες και κύριοι, το 67, καινούριο μαγαζί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Έχουμε τώρα μεγάλη ποικιλία και σε σκουίσια αλλά και ντάμπλινγκς. Είναι τα πιο viral αντιστρες, μπαουμπάν και βούτυρα, τα οποία έφτασαν στο 67. Συν τις άλλες βέβαια έχουμε και πάρα πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, t-shirt. Έχουμε πολύ ωραίες funky κάλτσες αλλά και μοναδικά καπέλα. 67, νέο κατάστημα έχουμε και στην Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162, αλλά εδώ στο Ηράκλειο είναι δίπλα στα Γκούντις, Ψαρομιλίγκων 6, είναι το 67. Επίσης, να στείλουμε την καλημέρα μας, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, και βέβαια το Ηράκλειο Bowling Center με τα παιχνίδια, με τα ηλεκτρονικά, με το πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Έχουμε και δωράκια να δώσουμε. Θα δώσω τώρα δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο Ηράκλειο Bowling Center να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και μου το στέλνετε στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8, και το πρώτο μήνυμα κερδίζει δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί στο bowling να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη, τον Ντινάκη, τον φανατικό ακροατή εδώ της εκπομπής μου. Λέει καλημέρα αγαπημένα μου, έχω λέει και άλλους φανατικούς ακροατές μαζί μου. Κατέβασα την κόρη μου τη Σοφία στο εργαστήριο και μου λέει και με τη μαμά λέει αυτό να ακούμε στο αμάξι. Τι να κάνουμε κυρίες και κύριοι, όλοι είναι εδώ συντονισμένοι. Όλοι είναι συντονισμένοι κάθε πρωί εδώ στον Music Club στο 105,8. Λοιπόν, έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 παρά 5. Πριν από το break να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Δέσποινα, η οποία μας ακούει από την Ιταλία. Buongiorno. Μου λέει Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μας παίξεις λίγο Δήμο Αναστασιάδη το φτές? Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το φτές, που είναι λίγο έτσι μπαλαντέ. Θα πάμε το τραγούδι αυτό στο break το διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Δέσποινα Βανδύ, το Όλα Οδηγούν Σε Σένα, μετά το break. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.
3: Χτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Χτες που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml, 20% φθηνότερα, 57 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: τα πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Να να να να να να να να να να. 08:07 και 20 δευτερόλεπτα κυρίες και κύριοι. Καλημέρα μας, τι κάνετε, πως είστε πάντα εδώ ζωντανά, πάντα εδώ λοζόντανα, σπαρταρά με live, φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς, φρέσκα κουλούρια έχει ο κουλουράς. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, όπου είναι και σήμερα στην παρέα μας. Αυτή την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Στέλλα που μου έστειλε μήνυμα στο Viber. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Στέλλα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις? Είμαι καλά, απαντάω δηλαδή εγώ στο μήνυμα, ναι. Μήπως θα μπορούσε να μας παίξει λίγο και τη Γαρμπή? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε λίγο και τη Γαρμπή, το συζητάς? Εννοείται. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μου εδώ, τον Λεωνίδα. Λεωνίδα κολλητέ μου, καλημέρα άντρα μου. Λέει τι έγινε, όλα καλά, καλά. For Electric. Θέλει τώρα ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Λεωνίδας, θέλει να του παίξω λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το Έλα να δεις. Να το βάλουμε το Έλα να δεις. Εννοείται θα το παίξουμε το Έλα να δεις. Το βάλουμε λίγο αργότερα. Να παίξω όμως προς το παρόν λίγο Στέλιο Ρόκο που τον έχω υποσχεθεί από προηγουμένως. Το Όσο έχω εσένα. Έχω ετοιμάσει και την Καρμπή της Ευαισθησίας και Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Χωρίς Αναπνοή. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Club 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου την Αμαλία που με έστειλε μήνυμα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις, τι προγραμματάρα μου λένε για αυτή για σήμερα. Εννοείται ότι παίζουμε πολύ ωραία τραγούδια, δεν το κουβεντιάζουμε καν. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Κακάο Pastry and Bakery, το οποίο είναι το πάρα πολύ ωραίο αυτό μαγαζί για να φτιάξουμε τις τούρτες γενεθλίων για κάθε γούστο, σε ό,τι σχέδιο φανταστείτε. Και να καλωσορίσουμε εδώ πέρα και το φίλο μας τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη.
2: Γεια, φιλαράκι μου.
1: Είναι φιλαράκι πρώτον ο Γιώργος, βοηθός παραγωγής δεύτερον, ηχολήπτης τρίτον και σεκιουριτάς τέταρτον.
2: Απ' όλα, απ' όλα.
1: Και, α, όχι, και έχει άλλο ένα καλό. Είναι αεκτζής ο... μάλλον όχι, δεν είναι, όχι αεκτζής. Είναι πρωταθλητής.
2: Ωραίος, μπράβο αδερφέ, μπράβο.
1: Ευχαριστώ, ναι, αλλά μην βάζεις τόση δύναμη στο χέρι μου. Το σπάσε με το χέρι μου εδώ πέρα. Μου διάζει το μεταξύ το χέρι μου το δεξί. Καλά είμαι, πιστεύετε? Δηλαδή δηλαδή πιστεύετε ότι είμαι σε καλή φάση?
2: Λοιπόν, σε καλή φόρμα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη, ο οποίος ήρθε εδώ και έφερε τα καφεδάκια από το Κακάο. Να σε καλά Γιώργο, Κακάο Pastry and Bakery. Πηγαίνει από εκεί ο φίλος μας και φέρνει τα καφεδάκια. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Νάθενας Τεχνοτέντ. Βρίσκουμε πέργολες βιοκλιματικές, ειδικές σταθερές κατασκευές και αυτοματισμούς, τεντοπέργολες, πάρα πολύ ωραία πράγματα σε καταπληκτικές τιμές. Και πάνω απ' όλα φιλικότητα προς τον πελάτη. Ωραία τα λέω.
2: Πάντα, πάντα.
1: Ο Γιώργος που ήρθε απ' έξω και είμαστε εμείς εδώ πέρα μέσα στα στούντιο, κυρίες και κύριοι. Τι καιρό κάνει έξω, φίλε? Κάνει ζέστη, κάνει κρύο.
2: Χιονίζει, χιονίζει, φίλε.
1: Χιονίζει, χιονίζει. Να θυμίσω λίγο ότι εδώ που πάνω στα παλιά φωτογραφία είπαμε στην Αβέρο βάζουν. Έχει κλείσει ο δρόμος εδώ. Α, έτσι λεγόταν παλιά. Ρε, παλιά φωτογραφία λεγόταν. Από τα ξέρεις εσύ αυτά. Τέλος πάντων στην Αβέρο εδώ πέρα τον έχουν κλείσει το δρόμο, βάζουν άσφαλτο κτλ. Σκάβουν αριστερά, δεξιά, δεν μπορείς να περάσεις, δηλαδή ασκληπείο και τέτοια. Εδώ στο σταθμό που είμαστε στο κέντρο στην πλατεία Ελευθερίας δεν μπορείς να πας. Οπότε καλύτερα να κατέβετε με τα πόδια. Σωστά, σωστά. Εν τω μεταξύ, κάτσε να σταματήσω λίγο το τραγούδι. Αυτό θα είναι μια καλή δικαιολογία που θα πει η Μάνια σε λίγο. Δεν μπορούσα να παρκάρω Παναγιώτη, δεν μπορούσα να έρθω, δεν μπορούσα να έρθω στην ώρα μου και τέτοια.

0: Music Club 105,8.
1: Είμαι ο Δημήτρης Σταρόβας και έχω να πω το εξής. Όποιος δεν ακούει Music Club 105,8, κακό της κεφαλής του.

Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 24 και 45 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club σε 105,8. Εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο. Που μας στέλνει μήνυμα εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου και στον φίλο μου τον Σωτήρη, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα εδώ στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι το Music Club 105,8. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μήπως μπορείς, μου λέει, να μας βάλεις λίγο Αλέξια, τα κορίτσια ξενυχτάνε, για τα παιδιά που είμαστε εδώ στη δουλειά μαζί. Εννοείται, την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αν θέλετε να φτιάξετε, να εξοπλίσετε το σπίτι σας με μοντέρνα, μοδάτα, ιταλικά έπιπλα, μία είναι η λύση, κυρίες και κύριοι, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές. Μία είναι η λύση. Αθηναϊκή επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Κάτσε να δω γιατί μου στείλε ένα μήνυμα η Μάνια. Με ρωτάει, εννοείται από το κακάο pastry and bake. Με ρωτάει να μου φέρει καφεδάκι. Να μας φέρει κι άλλο καφεδάκι, εννοείται. Να πληρώσει δεύτερη φορά η Μάνια, ναι. Καπουτσίνο μονό σκέτο. Καπουτσίνο μονό σκέτο στην κολλητή μας την Μάνια. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Ιδρύθηκε από τον Γιώργο Προβιδάκη με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια τώρα, στο χώρο της κατασκευής προκάτ, πέργολες και κεραμοσκεπές, για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Η Κοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Παίξουμε λίγο Αλέξια, τα κορίτσια ξενυχτάνε. Έχω ετοιμάσει και λίγο Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, που διασκευάζει πάρα πολύ ωραία τον τηλεφωνητή. Και επιστρέφω σε λίγο την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
2: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
1: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
3: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο e-food. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
4: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Διαφημίσεις, γέλα!
8: Βάλε τώρα μουσική.
9: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
10: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μόνο επιτυχίες.
9: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
7: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καλημέρα.

Artis Morning Show.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Είναι εδώ βέβαια ο κολλητός μας, ο Γιώργος ο Κοκολοδημητράκης, εδώ η αγάπη, η αγάπη μας η μεγάλη. Και ήρθε και η Μάνια Ιδανδουλάκη στην ώρα της βέβαια και σήμερα για άλλη μια φορά.
5: Στην ώρα μου ήρθα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Στην ώρα μου ήρθα και ταλαιπωριόμουν και όλες τέτρεχα για άλλα πράγματα.
4: Ναι, να σε ρωτήσω κάτι. Η δικαιολογία σημερινή, ας πούμε, που άργησες είναι ποια? Ότι έχει κίνηση, ότι.
5: Ότι είχα πάει για αιματολογικές.
4: Όχι, νόμιζα ότι θα έλεγες ότι και καλά.
5: Να, θες το.
4: Όχι, να, στα μούτρα σου.
5: Να, το χάζα.
4: Α, το χάζα πλά.
5: Που έκανα μπίμπι.
4: Που έκανε μπίμπι η Μάνια Ιδανδουλάκη.
5: Τι να κάνω, που έκανα μπίμπι. Που έκανε όντως μπίμπι.
4: Άρε Μάνια, άρε Μάνια. Έχει την καλημέρα από όλο τον κόσμο. Μου στέλνει συνέχεια μηνύματα εδώ πέρα, με παίρνουν τηλέφωνο. Μου λέει, μα πού είναι αυτή η Μάνια, μου λέει. Πότε θα βγει, την περιμένουμε στον αέρα. Μου λέει, πώς και πώς, μου λέει. Δηλαδή,
5: έτσι σου λένε.
4: Ναι, ναι. Και χθες σε παίρναμε τηλέφωνο, δεν το σήκωνε πάλι Μάνια.
5: Μα μια... ωστόσο, να σου κάνω μια ερώτηση. Χθες ήμουν στο γιατρό.
4: Ναι.
5: Όταν σου...
4: Μα όλη μέρα στο γιατρό είσαι, ρε φίλε. Τι έγκυος είσαι.
5: Μα τι σε νοιάζει, τι είμαι.
4: Ναι, για πες μας, ναι.
5: Παναγία μου,
4: μπορεί να μην. Γιατί τόσες χθες έγκυες κανένα. Εδώ που γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα του Κωνσταντίνου Αργυρού.
5: Α, γέννησε αυτή.
4: Ναι, γέννησε, α. Ναι, ναι, ναι. Τώρα που γέννησε η Αλεξάνδρα. Μα δεν θα το έβαζα. Μα τώρα που γέννησε η Αλεξάνδρα Νίκα και αυτή τόσες εξετάσεις έκανε. Μήπως και εσύ έγκυος.
5: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που. Τι με μπέρδεψες, κάτι θέλω να πω.
4: Άλλαξε κουβέντα η Μάνια. Άλλαξε κουβέντα. Ναι, αλλά πες μας.
5: Τι ήθελα να πω και το ξέχασα.
4: Τίποτα. Θέλαμε να πούμε για την καλημέρα μας τον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα. Ζήνων Διονυσιάδης, κυρίες και κύριοι. Η αγαπημένη μας εταιρεία. Την καλημέρα μας και στο κατασκευαστικό και στο φίλο μας τον Ζήνωνα βέβαια. Αλλά και στο κηλικείο εκεί του Ζήνωνα, στο εργοστάσιο. Που είναι φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Εσύ γιατί ξεχνιέσαι, δεν μπορώ να καταλάβω.
5: Γιατί ξεχάστηκα, τι ήθελα να σου πω.
4: Εντάξει.
5: Με μπέρδεψε με τις εξετάσεις. Α, ναι! Εχθές που ήμουν στο γιατρό και με πήρες τρεις φορές πάλι τηλέφωνο. Γιατί με πες τρεις φορές. Ναι, όταν στο κλείσω την πρώτη, δεν καταλαβαίνεις πρώτα δουλειά.
4: Σου απαντώ, γιατί δεν το σηκώνεις.
5: Στο γιατρό μέσα θα σηκώσω FaceTime δικό σου.
4: Πες συγγνώμη και λεπτό, Παναγιώτης ο Μάρτης είναι. Ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
5: Μα το καταλαβαίνετε, με παίρνει τρεις φορές.
4: Έλα μωρε Μάνια, έλα μωρε Μάνια.
5: Ούτε δύο ούτε τέσσερις, τρεις.
4: Έλα μωρε Μάνια, έλα.

0: Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητό μας εδώ, τον Γιάννη τον Ιορδανίδη. Εδώ τον φίλο μας έστειλε μήνυμα καλημέρα. Να θυμίσω το Viber του σταθμού 6970111058. Την καλημέρα μας σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν μηνύματα, βίντεο, καλημέρες, αφιερώσεις και τα σχετικά. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ελευθερία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, πώς μπορείς να παίξεις, μου λέει, λίγο μπλε το Πιάνω Φωτιά. Πιάνω Φωτιά.
1: Πιάνω Φωτιά. Έτσι δεν το έκανε.
0: Ναι, έτσι τραγουδάει και η Ελευθερία η Αγαπάκη. Ακριβώς το ίδιο. Στο ίδιο τόνο.
1: Μα είσαι όμως ρε φίλε, είσαι.
0: Μα δεν μπορώ να κρατηθώ όμως, δεν μου φεύγουν.
1: Μα είσαι όμως.
0: Μου φεύγουν, τι να κάνω. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μας το

0: Να παίξετε να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Μάνια, κάνα νέο, ρε, κάνα κουτσομπολιό, κάνα.
1: Αγέννηση, Αλεξάνδρα, η Νίκα.
0: Άντε, ρε, σοβαρά.
1: Ναι, δεν τα είπαμε αυτά.
0: Εν τούτο.
1: Εν τούτο.
0: Ναι, το εν τούτο ο πατέρας της. Εν τούτο, Νίκα, πάλι εγώ
1: φταίω. Μας στέλνω εδώ πέρα μπόλινγκ, γίνεται χαμός, το βλέπεις.
0: Δεν πρόλαβα, ναι, το ξέρω.
1: Όπω, ρε, φίλε.
0: Η γνωστή επιχειρηματίας.
1: Μάνια Δανδουλάκη.
0: Όχι. Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
1: Εντάξει, όχι ακόμα.
0: Σε πελάγι ευτυχίας πλέον ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα.
1: Η Αλεξάνδρα Νίκα είναι επιχειρηματίας.
0: Εχθές 8 Ιουνίου η γνωστή επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.
1: Πού επιχειρεί η Αλεξάνδρα Νίκα, θέλω.
0: Έλα μωρέ εσύ η Μάνια τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλεξάνδρα Νίκα γέννησε σε γνωστό ιδιωτικό μυευτήριο της Αθήνας.
1: Πού θα γέννησε την πανιέρα της? Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό τώρα. Ό,τι λοιπόν να σας το πω. Κάποιες φορές τα άρθρα μου θυμίζουν τις εκθέσεις που γράφαμε στην Τρίτη Λυκείου και μας έλεγε πρέπει οπωσδήποτε να πιάσετε αυτές τις λέξεις. Οπωσδήποτε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, η έκθεση 200 λέξεις, δεν μου δώσει 150.
0: Ναι.
1: Αυτό είσαι το προφήσεσαι. Τα ίδια. Δηλαδή, τι γέννησε γνωστό ιδιωτικό. Πού θα γέναγε η Αλεξάνδρα Νίκα? Πού θα πήγαινε?
0: Στο
1: γοράβι θα πήγαινε με τη μαμή. Δηλαδή, ο Χριστός και η Παναγία. Η γνωστή επιχειρηματία.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Το έχουμε βρει τώρα. Ποιος δεν επαγγέλλεται κάτι επιχειρηματίας. Μα βαριέμαι.
0: Το ζευγάρι αδειμονούσε να μεγαλώσει την οικογένειά του.
1: Το είπανε του ορθογράφου.
0: Μετά τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού και πλέον βλέπουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα με την άφιξη της μικρής τους πριγκίπισσα. Το πρώτο τι είναι, αγοράκι?
1: Αγοράκι είναι ο Βασίλη.
0: Ο Βασίλη. Βασίλη τον λέγανε. Βασίλη.
1: Τον μπαμπά του Αργύρου. Τώρα λογικά θα πάρει τη μαμά τη Νίκα.
0: Ναι, κάτι θα πάρει, ναι.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια. Αυτή είναι η ατάκα της σημερινής εκπομπής. Πλέον και
1: όχι, αυτό θα πρέπει να περιγράφει κάθε εκπομπή μας.
0: Ναι, τέλος πάντων, πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια. Αυτά είχα να πω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Κάτσε να δω τα μηνύματα γιατί είχα χαμός εδώ πέρα. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μας την Κάλια. Καλημέρα μου, λέει Παναγιώτη.
1: Χρόνια πολλά για χθες την Κάλια.
0: Έχουμε, μου λέει, καιρό να ακούσουμε το σούσουρο. Μήπως μου λέει να το παίξεις.
1: Έχουμε γίνει σούσουρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
0: Καμπάρι.
1: Ωραία το λέω και ακαπέλα.
0: Ναι, είσαι καταπληκτική.
1: Το ξέρω.
0: Είσαι ίδια η.
1: Έλα.

0: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό.
1: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
2: Μα είναι βραδιά bowling.
1: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
2: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
0: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
2: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
3: Φετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
4: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
5: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου MediaStrom αλλάζει η ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
10: MediaStrom. Enjoy the sleep intelligence.
11: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
12: Από την κορυφή του Ψιλορίτη.

0: Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club στους 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες, μεγάλο ραδιόφωνο. Τι κάνετε, πως είστε, σπίτι όλοι καλά, τα παιδιά, η οικογένεια. Έχουμε εδώ την Μάνια, την Δανδουλάκη. Χειροκρόταρε την κοπέλα,
2: Μπράβο Μάνια, μπράβο.
1: Και τον Γιώργο τον Κοκολοδημητράκη. Χειροκρόταρε την κοπέλα. Ναι, χειροκρόταρε το. Συγγνώμη, άντρα. Λοιπόν, Μάνια, τι έγινε, ρε, κανένα νέο? Έλα να σου πω, για μπάνιο ρε Σιμάνια, πιστεύεις ότι το Σαββατοκύριακο θα κάνει καλό καιρό ή θα φυσάει για να πάμε? Δηλαδή, θα μας
3: εγώ
1: πεις...
3: θα σου το πω τον καιρό σε λίγο.
1: Ναι.
3: Πιστεύω ότι θα βρέχει.
1: Έλα μωρέ Μάνια τώρα που. Πω ρε φίλε. Μα είσαι και εσύ τώρα με τον καλό τον
3: λόγο. Έχω γάμου Σαββατοκύριακο. Άμα μεγαλώσει θα καταλάβει.
2: Πάω για μπάνιο.
3: Ήταν πάω για μπάνιο.
2: Πάει για μπάνιο.
1: Εννοείται ότι πάει για μπάνιο. Εννοείται. Λοιπόν, Τρίτη παιδιά σήμερα είναι 9 του μηνός, 9 Ιουλίου. Γιορτές έτσι διάφορες, ωραίες, δυνατές, με έτσι μεγάλα δυνατά ονόματα. Δεν έχουμε στο άμεσο έτσι μετά λοιπόν.
3: Τα κλειδιά σου είναι αυτά.
1: Ναι.
3: Τα κλειδιά της πόλης κρατάς.
1: Να καλωσορίσουμε το Μανώλη.
3: Επιτέλους, και έλεγα ποιος λείπει. Δεν μπορεί να καταλάβει πόσο μου έλειψε.
1: Τον κολλητό μας, το Μανώλη. Μανώλη, πες μια καλημέρα εδώ στους φίλους ακροατές.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έφερε τα καφεδάκια, να τον από το κακάο, πέστρι, εμπέκερι. Καμιά τούρτα δεν σου δώσανε. Τούρτα με. Γιατί φτιάχνουν αυτοί ωραίες τούρτες. Με ό,τι σχέδιο θέλεις πάνω και τέτοια. Τι σου δώσανε, κανένα γλυκό σου δώσανε?
4: Μου δώσανε, ναι, πάντα δίνουν τα παιδιά.
1: Α, μα έτσι.
3: Ναι, τούρτα.
1: Τούρτα. Και γλυκάκια. Έχουν και τα γλυκά αυτά τα ωραία που είναι.
3: Τα φρούτα, τα viral.
1: Με τα φρούτα, τα viral.
3: Να
1: τέτοια.
3: Πούμε λοιπόν την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery για τούρτες, καφέδες, ψωμί, γλυκά. Αυτά τα γλυκά τα viral, τα καινούργια. Θα τους βρείτε Πιτσουλάκι και Κλάνθη Γωνία, αλλά και στο eFood. Την καλημέρα μας και στην Mediastorm για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Στην παρέα μας φυσικά και το φανοπείο βαφείο Βένιανάκης στη Βίπε Οδός Ήτα. Να σας θυμίσω ότι υπάρχει συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Και φυσικά μαζί μας για όλες σας τα event, Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου.
1: Όπα, συγγνώμη. Στο Instagram θα βρείτε τη Μάνια τη Δανδουλάκη, Δανδουλάκη κάτω Παύλα Μάνια.
3: Και τον Παναγιώτη το Μάρτι, DJ Παναγιώτης Μάρτης.
1: Στο Instagram, όπου εκεί στέλνετε μηνύματα για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια, εγγένεια.
3: Μνημόσυνα όλα.
1: Μνημόσυνα, φανταρικά.
4: Πάντα τα
3: λογοστέματα.
1: Ναι. Λογοστέματα.
3: Πάρτι διαζυγίου που είναι τώρα μόδα.
1: Ναι, αραβώνες. Πρόταση. Την άλλη Παρασκευή παίζω σε ένα. Πρόταση γάμου.
4: Ορίστε.
3: Εσένα πήρανε!
1: Γιατί δεν είμαι καλός εγώ να παίζω σε προτάσεις γάμου?
3: Γκαντέμις είσαι.
1: Να σου κάνω εγώ πρόταση γάμου, μα. Να, ποιος είναι αυτός ο Αντώνης? Αντώνη, κολλητέ μου, γιατί μου τον είπες τον Αντώνη εδώ πέρα?
4: Δεν θα γίνει ο γάμος.
3: Σίγουρα.
1: Να καλωσορίσουμε το γιο του Μανώλη του Φουρναράκη, τον Αντώνη. Αντώνη, πες μια καλημέρα εδώ. Από ποιο δημοτικό είπαμε είσαι?
5: Καλημέρα.
1: Από ποιο δημοτικό?
5: Από το 48.
1: Από το 48.
3: Δεν έχετε μάθημα σήμερα.
1: Εκλείσαν τα σχολεία, Μάνια, ηρέμησε. Σήμερα είναι γιορτή, δεν είναι σήμερα?
5: Δεν πήγα.
3: Είσαι ο μπαμπάς του. Έχουμε, αλλά εγώ δεν πήγα.
1: Εντάξει τώρα, τον Ιούνιο, τώρα 9 Ιουνίου.
4: Σιγά τώρα.
1: Σήμερα όλα τα γράμματα τώρα τα μάθει. 9 Ιουνίου θα μάθει τα γράμματα.
3: Μετά θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ευχαρίστω.
3: Όχι τώρα, μετά.
1: Ευχαρίστω. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική. Παίξουμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, το μου ζητά. Έχω ετοιμάσει και λίγο αναβίση την κραυγή και επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε εδώ.

0: 92,8. Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, παίξαμε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, λίγο Αναβίση και λίγο και τη Γαρμπή την Ιεροσυλία.
2: Λίγο απ' όλα.
1: Λίγο απ' όλα και επιστρέψαμε και πάλι με τη Μάνια και εμένα σήμερα ημέρα Τρίτη. 9 Ιουνίου, 09, 19 και 09 δευτερόλεπτα. Πω, πω, πω, ρε,
2: 09, 19,
1: ήτανε, είναι τώρα 09, δηλαδή 9 το πρωί και 19 και 9 δευτερόλεπτα όταν το είπα πριν. 9 Ιουνίου.
2: Ανατριχιαστικό.
1: Τι να κάνουμε, κάτι τέτοια λέω εδώ πέρα. Και
2: 9 του μήνα πήγε κιόλας,
1: Ναι, ρε φίλε. Να προχθές δεν είχα γενέθλια που ήταν 3 του μήνα και δεν μου πήρες δώρο. Προχθές δεν ήταν, πότε
2: ήταν. Εγώ μωρέ, δεν σου φέραμε τούρτα.
1: Τούρτα μου φέρατε, δώρο μου πήρατε. Δηλαδή τα γενέθλια.
2: Και δώρο θέλει.
1: Πώ ρε σημάνια τώρα. Τα γενέθλια όταν έχει ένα φίλο σου γενέθλια, παύλα συμπαρουσιαστή σου, του παίρνει με ένα μπλουζάκι.
2: Δεν πάρει τη γιορτή μου.
1: Πότε είναι η γιορτή σου?
2: 17 του Ιούλη.
1: 17 του Ιούλη, παραμονή τη Αγία Μαρίνα. Θα παίζω στο μεγάλο πάρτι που γίνεται κάθε χρόνο, παραμονή τη Αγία Μαρίνα, στο Τσαλικάκι. Εκεί θα είμαι παραμονή, οπότε δεν μπορώ να σου πάρω δώρο.
2: Γιατί? Πάρε την προπαραμονή.
1: Τι φοβάσαι,
2: μη λήξει.
1: Δεν μπορώ, ρε Σημάνια. Θα έχω δουλειά τώρα εκείνη τη μέρα. Τώρα θα παίζω εκεί μουσική. Σου 19 πότε είναι?
2: 17.
1: Πόσο?
2: Ιούλη.
1: Ιουλίου. Κάτσε να δω, πα έχω καμιά εκδήλωση.
2: Μεγάλη γιορτή τη Αγία Μαρίνα, δεν τη θυμάσαι. Είναι σαν να το πρωτοσπονδί τη Παναγία.
1: Ιουλίου, 17. Όχι, εντάξει, Παρασκευή. Ωραίο, φίλε. Ωραίο. 18 έχω ένα γάμο για να δω. 18 γάμο εδώ. Α, ναι, 18. Άρα 19 είμαι free. Ωραίο, φίλε. Πείτε το κανόνισα χωρίς να κοιτάξω το ημερολόγιο. Λοιπόν, να μας πεις τον καιρό, ρε Σημάνια, τι θα γίνει.
2: Βεβαίως, είμαι έτοιμη.
1: Λοιπόν, 1, 2. Και μετά θέλω και ζώδια σήμερα. Λοιπόν, 1, 2, 3.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, τρίτη σήμερα 9 του μηνού και είμαστε 28 βαθμούς Κελσίου για την πόλη του Ηρακλείου, 4 από 4 βόρειο δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Για τον Άγιο Νικόλαο είμαστε αυτήν την ώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου με 5 από 4 δυτικούς ανέμους, ρηπές ανέμους στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα, ηλιοφάνεια και συννεφιά. Ο Άγιος Νικόλαος, σας έχω πει φέτος, τα καιρικά φαινόμενα άλλα ντάλα.
1: Δεν είναι στα πολύ καλά του Άγιος Νικόλαος, η αλήθεια είναι αυτή, ναι.
0: Ρέθυμνο στους 27 με 3 από 4 βόρειους ανέμους, συννεφιά και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου, τώρα έχουμε 27 για την ακρίβεια, 3 από 4 βόρειους ανέμους και ηλιοφάνεια. Το βρωμάχος τρομερός για τον καιρό.
1: Ναι, 29 εννοείς, θα είναι η μέγιστη και τώρα έχουμε 27.
0: Έχουμε τώρα 27 και σε λιγάκι πιάνει τους 29 και τους τραβάει μέχρι το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Αυτά, είπα τους νόμους.
1: Όχι, εντάξει, απλά δεν κοιτούσα εδώ πέρα τα μηνύματα, γιατί μας στέλνουν συνέχεια μηνύματα, Μάνια, να ξέρεις εδώ πέρα στο Instagram του σταθμού. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Instagram του σταθμού, 6970111058. 6970111058. Να πάμε στη φίλη μας τη Μαρία. Λέει καλημέρα στην πιο ωραία παρέα του πλανήτη.
0: Καθόλου υπερβολική.
1: Από ομορφιά τώρα η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να αφιερώσω λίγο στον άντρα μου που μου λείπει πάρα πολύ γιατί είναι σεφ στην Σαντορίνη. Δύο τραγουδάκια. Όποιο θέλετε να παίξετε. Το πρώτο είναι στο ημεροβίγλι.
0: Ξημερώματα το Απρίλη.
1: Ναι. Και το δεύτερο είναι το αν πας με άλλη θα σου πάω στο κεφάλι.
0: Το δεύτερο θέλω.
1: Εννοείται ότι θα παίξουμε το δεύτερο.
0: Γιατί ταιριάζει και με το επίπεδο της εκπομπής μας. Ναι,
1: λοιπόν, το αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι.
0: Αν πας με άλλη θα σου σπάσω το κεφάλι.
1: Θέλω να μου πεις ποιος πιστεύεις ότι το τραγουδάει το τραγούδι.
0: Έλα μωρέ, γυναίκα είναι.
1: Γυναίκα είναι, αλλά ποια το τραγουδάει, αυτό είναι το... Το θέμα μας. Μα χωρίς να βλέπεις. Άμα να κοιτάς, ρε φίλε, το θέμα πες δεν ξέρω.
0: Δεν βλέπω.
1: Μα δεν ξέρω, πες δεν ξέρω, ρε φίλε. Μην προσπαθείς να δεις, ας πούμε, ποιο είναι για να το παίξεις και καλά έξυπνη. Η Peggy Zina είναι, ναι.
0: Αποκλείεται.
1: Έντε πάλι, αποκλείεται. Η Peggy Zina είναι.
0: Τώρα. Εγώ το είχα τίποτα, σαν τα μπάστα, κάτι τέτοιο.
1: Ποια σαν τα μπάστα, ρε. Η Peggy Zina είναι από τα πρώτα της χρόνια.
0: Πρώτα, το λύκο.
1: Από τα πρώτα της τραγούδια του 1845 για την ακρίβεια, ναι.
0: Δεν θα το βρίσκα ποτέ.
1: Δεν θα το βρίσκα. Γι' αυτό, αυτό είναι η ουσία του παιχνιδιού. Εδώ πέρα όταν λέμε
0: μα
1: κάτι.
0: Πάλι παίξαμε.
1: Όχι, δεν παίξαμε, αλλά όταν σου λέω πε κάτι, προσπάθησε να βρει κάτι. Αυτή είναι η ουσία. Άμα είναι να κοιτάξει, να δει ποια είναι. Κοίταξες!
0: Δεν κοίταξα!
1: Ποντικομαμή ρε φίλε!
0: Είσαι και φαίνεσαι!
1: Ποντικομαμή ρε φίλε! Peggy Zina, αν πας με άλλη θα σου πάω στο κεφάλι!

0: Λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις στις 9:30.
1: Ναι, για πες.
0: Έρχεται μια καινούρια σειρά.
1: Πού?
0: Στον Sky και λέγεται Οι Μπλε Ώρες. Μπλε Ώρες.
1: Μπλε Ώρες. Πού τους σκέφτονται τους τίτλους? Ναι.
0: Και παίζει ο Βαγγέλης Κακουριώτης που με σουρανούσε παλαιότερα στους...
1: Α, στο συγκρότημα.
0: Πώς το λένε το συγκρότημα?
1: High Five.
0: Τι High Five, ρε μα.
1: Όχι, πλάκα κάνω, μωρέ. High Five ήταν κορίτσι και το θυμάμαι, το θυμάμαι. Που ήταν και ο άλλος, τη Σάμι Γιάμι ο πρώην, ρε εσύ.
0: Boys and Noise.
1: Yes. Ήταν πολύ τη εποχή μου, τα κορίτσια ερχόντουσαν εδώ πέρα, κάνε συναυλίες. Φωνάζανε.
0: Λοιπόν, πρωταγωνιστεί ο Βαγγέλης Κακουριώτης και παίζει και μια κοπέλα που με γούσταρε πάρα πολύ καιρό, μου έστελνε συνέχεια μηνύματα.
1: Η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Όχι, η Ιζαμπέλα Φούλοπ. Ιζαμπέλα Φούλοπ. Έχεις υπολογιστή, γράψε στον υπολογιστή σου Ιζαμπέλα Φούλοπ. Πρέπει να σκύβεις, να μπαίνεις, να βλέπω τη γαϊδουρο κεφάλα σου μπροστά στο δικό μου υπολογιστή.
1: Να σου πω, πρόσεξε πώς μου μιλάς σε μένα τώρα, επειδή σε ήθελε μια Φούλοπ, δεν είσαι κάποιος, το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, Ιζαμπέλα Φούλοπ. Συνέχεια μηνύματα, ερωτά μου και τέτοια, δεν
1: πες. Το Φούλοπ από πού προέρχεται?
0: Το Φούλοπ πρέπει να είναι, γράφει εδώ πέρα ότι είναι από το Πόρτο Λεόνε. Όχι, λάθος. Έπαιζε στο Πόρτο Λεόνε.
1: Τι λες, μωρέ, το Πόρτο Λεόνε ήταν η σειρά που έπαιζε.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Είναι λέει το Πόρτο Λεόνε. Όχι, είναι από τη γη της ελιάς. Να, δεν μπορώ, Χριστέ. Πάρε με επιτέλους, γιατί με βασανίζεις αυτόν τον κόσμο. Είναι λέει το Πόρτο Λεόνε. Είναι από το ζώη σου. Είναι από το Κωνσταντίνο Κελέγγι. Ρε, λοιπόν, τουρντουλού και πάλι εδώ,
0: λοιπόν,
1: μέσα.
0: Ιζαμπέλα, αυτή είναι, κάτσε να, πρέπει να είναι από το τέτοιο, ρε. Από ποια περιοχή είναι, δηλαδή από ποιο χωριό?
1: Εντάξει, άστο, δεν πειράζει. Μια κουβέντα είπαμε, άμα δεν το βρεις πάλι φίλοι.
0: Λοιπόν, είναι από την Ουγγαρία είναι.
1: Να το, είδες, δεν ήταν δύσκολο.
0: Η Ιζαμπέλα Φούλοπ είναι κόρη του... Τη γνωρίσαμε βέβαια, έπαιζε στο προξενιό της Ιουλίας. Από εκεί ξεκίνησε.
1: Νάτα.
0: Ναι. Ιζαμπέλα Φούλοπ, ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι, περίμενε. Είναι κόρη του γνωστού Ούγγρου ζωγράφου Τίμπορ Φούλοπ. Ο οποίος ζει και δραστηριοποιείται εδώ στην Ελλάδα. Έχει 4 αδέρφια, εκ των οποίων τα 2 μεγαλύτερα, τα οποία ζουν στην Ουγγαρία.
1: Άλλα αδέρφια είναι... έχει ο Φούλοπ ή η Φούλοπ.
0: Η Φούλοπ. Αλλά, άρα λοιπόν είναι από την Ουγγαρία. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα, Μάνια, και τους φίλους ακροατές. Οι κοπέλες που είναι από την Ουγγαρία, πώς λέγονται?
1: Ούγκρες.
0: Ούγκρες. Ούγκρες.
1: Ούγκρες.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε τον Chat GPT.
1: Ούτε Ουγγαρέζες.
0: Ουγγαρέζα, ξέρω εγώ, μισό λεπτό.
1: Τι σαλάτες.
0: Λοιπόν, πώς λέγονται οι κοπέλες που είναι από την Ουγγαρία? Είναι Ουγγαρέζες. Ουγγαρέζες
1: λέγονται. Ούγκρες, αφού είναι Ούγκρος.
0: Οι κοπέλες που είναι από την Ουγγαρία λέγονται Ουγγαρέζες.
1: Δεν γίνεται αυτό που λέτε.
0: Ναι.
1: Αφού είναι Ούγγρος.
0: Παράδειγμα, μία κοπέλα Ουγγαρέζα. Πολλές κοπέλες Ουγγαρέζες. Ένας άντρας Ούγγρος.
1: Ούγγρος.
0: Πολλοί άντρες.
1: Ουγγαρέζοι.
0: Όχι, Ούγγροι.
1: Άρα εγώ εκεί μπερδεύτηκα. Ήξερα ότι λέγεται ο Ούγγρος.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα την Ούγγρα.
0: Αν θέλεις βέβαια, μπορείς να το πεις και στα αγγλικά, να πεις Hungarian woman και Hungarian men.
1: Hungarian.
0: Hungarian,
1: λοιπόν,
0: από την Ουγγαρία.
1: Εγώ θέλω να σας πάω τώρα σε ένα τρομερό event που έρχεται. Το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, Παγκρίτιο Στάδιο 1 του Αυγούστου. Θα είμαστε κι εμείς φυσικά εκεί, παρέα με τον Γρηγόρη του Σαμόλη.
0: Από τώρα θα μου πεις,
1: ναι,
0: για κάτι που θα είναι 1 Αυγούστου, σε 8 μήνες
1: θέλω
0: μετά.
1: Θέλω να το πω. Σε 2 μήνες που θα είναι.
0: Σε 2 μήνες από τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Θα παίξουμε τώρα λίγο Boys and Noise, το μαζί σου μπορώ. Θα πάμε σε πολύ μικρό break. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810 31 8786.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
2: Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
1: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
1: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
2: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε και πάλι με την ανεπανάληπτη εδώ την φίλη μας τη Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Που τι σας έχει ετοιμάσει?
1: Τι σας έχει ετοιμάσει?
2: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Τα ζώδια της ημέρας αμέσως τώρα, με το 1, με το 2, με το 3.

0: Μα τι τραγούδι σου έχω φτιάξει, ρε φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά, για να λες τα ζώδια, αν είναι δυνατό, ρε φίλε.
1: Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν.
0: Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι. Δηλαδή, μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Μπράβο,
1: μα τα λέω πάρα πολύ καλά.
0: Μα πού τα σκέφτεσαι όλα αυτά, πού τα σκέφτεσαι και φτιάξει τραγούδια, α πούμε, για τα ζώδια. Ειλικρινά, δηλαδή, δεν το έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, έλα, για πες την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο εδώ το χρονάκι. Μου λέει καλημέρα, κολλητέ μου. Λέει είσαι καταπληκτικός. Ευχαριστώ.
1: Τι ζώδιο είναι, τι ζώδιο.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να
1: πες
0: είναι.
1: Πες μας.
0: Δεινόσαυρος. Τερανόσαυρος. Τρικεράτοπας.
1: Έχω πει ότι μου είχε στείλει ένας άγνωστος στο Instagram. Τώρα κλασικά τώρα αυτά είναι γήπικα μηνύματα. Τι καλημέρα, τι κάνεις, τι ζώδιο είσαι. Άκου τώρα κουβέντα άντρα για να
0: σε. Ναι, ρε φίλε, ναι, τι ζώδιο είσαι. Πες σημασία, γιατί εμείς δεν
1: το
0: πάμε.
1: Πάτσε κι εγώ αρκούδα στο κινέζικο.
0: Αρκούδα,
1: μα. Μα ρε φίλε, είναι δυνατόν. Να στορκίζομαι, το είχα ανεβάσει στο στενού.
0: Ναι, αλλά απάντησες όμως.
1: Είναι δυνατόν, μωρέ, να ασχοληθείς τώρα πάνω γύρω.
0: Λοιπόν, έλα, αρκούδα. Μάνια, για πες.
1: Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε εδώ πέρα. Ξεκινάμε με τον κρυό, τον αγαπημένο μου, κρυέ μου. Σήμερα είναι μια μέρα για πρωτοβουλίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: περισσότερες επιτυχίες.
1: Σε λίγο.
0: Μην αλλάζεις συχνότητα.
2: Music Club 105,8.
0: Μένεις εδώ. Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι

0: επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
4: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζάχαρο έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
3: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
5: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
6: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
8: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά. Και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
9: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
10: Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου. Λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram. Μάρε μίο, Χερσόνησος.
11: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-253147. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Music Club 105,8.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
3: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σ' αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
7: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλου.

0: Speed Wash στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speed Wash. Πίεση που αρέσει πολύ.
1: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
0: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Στην Αγαπάκης Dynamic γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811-754-764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς. Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Καλκούσης non-stop. Ο Νίκος Καλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στο ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
9: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
8: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
9: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside, στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
8: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
9: Ocean Seaside, στην ανάληψη. Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
8: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
8: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
9: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
8: Mare mio, θάλασσα μου.
9: Πίτσα από ξυλόφουρνο, ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές, λαχταριστό ριζότο, αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, καφές, μπραντς και παραλία.
10: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς.
11: Mare mio, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram, Mare mio, Χερσόνησος.
9: Mare mio, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
12: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
13: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
12: Aqua Plus, the biggest water park in Greece.
14: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίθρες για μικρούς και μεγάλους.
12: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
15: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
16: Διαφημίσεις! Γέλα!
17: Βάλε τώρα μουσική.
18: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Ακούες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

0: Το Karam Crete Spa, η δύναμη της νεκράς θάλασσας, συναντά τις τελευταίες εξελίξεις της αισθητικής και της τεχνολογίας. Με τα νέα ολοκληρωμένα και σούπερ αποτελεσματικά πακέτα αντιγύρανσης, αδυνατίσματος και κυταρίτιδας, καθώς και τα πακέτα αποτρίχωσης με το νέο laser Electra Plus. Τελευταίας γενιάς, ετοιμάσου για τη νέα σεζόν και κλέψε την παράσταση. Karam Crete Spa. Και για όλους τους αγαπημένους σου, μην ξεχνάς την δωροκάρτα ομορφιάς και ευεξίας Karam Crete Spa. 281-684-99.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Εντός Ηρακλείου, Λεωφόρος Κρασού 223. Σας περιμένουμε.
0: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
2: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
2: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
2: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-3187-86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
5: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
6: Στα πεζά, κυρία.
5: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
6: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
8: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
7: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
9: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο, το θες μόνο για σένα.
10: Μάρε μίο, θάλασσα μου.
2: Πίτσα από ξυλόφουρνο. Ζυμαρικά με γνήσιες ιταλικές συνταγές. Λαχταριστό ριζότο. Αυθεντικά ιταλικά γλυκά και μοναδικά δροσιστικά κοκτέιλ. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Καφές, μπραντς και παραλία.
5: Καλά, μην το κάνεις τόσο μελοδραματικό. Πες απλώς ότι πεινάς. Μάρε μίο, παραλιακή Χερσονήσου, λίγο πριν το Καλούα. Βρες μας στο Instagram Μάρε μίο, Χερσόνησος.
2: Μάρε μίο, αυθεντικά ιταλικό. Απόλυτα καλοκαιρινό.
11: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
15: με προσφορές που δεν υπάρχουν.
16: MediaStrom. Enjoy the sleep intelligence.
17: Βρείτε τη MediaStrom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. MediaStrom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
18: Διαφημίσεις, γέλα!
19: Βάλε τώρα μουσική.
20: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
21: Μόνο επιτυχίες.
22: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: και κουνούπια stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
1: Κουρίτες, ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων Κουρίτες, στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
5: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
6: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
7: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
6: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
8: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
6: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Μητέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

Ύμνος στον έρωτα θα μπορούσε να λέγεται αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, το «Για σένα», του Θέμη Αδαμαντίδη, έτσι, και όχι του Θοδωρή Φέρη. Απλά ο Θοδωρής το διασκεύασε και μάλιστα με πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία και το ακούσαμε στο Music Lab και τους 105,8. Καλησπέρα σε εσάς που μόλις μου συντονιστήκατε στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Ο Χάρης Σταματάκης θα είναι παρέα σας μέχρι τις 8. Βρισκόμαστε λίγο πριν τις 6.30. Είναι Τρίτη 9 Ιουνίου. Έτσι, για εσάς που είστε και λίγο ξεχασιάριδες, μήπως έχετε κανένα γενέθλιο σήμερα, έτσι καμιά γιορτούλα, να ευχηθείτε χρόνια πολλά στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Γι' αυτό σας τα θυμίζω. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι έχουμε μαζί μας την Υδροδυναμική Σαριδάκης, που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Thermit Ecology. Ναι, εκεί βρίσκεται ο νέος σας ηλιακός θερμοσύφωνας και μπορείτε να τον αποκτήσετε με πολύ απλές κινήσεις, πηγαίνοντας καταρχήν στην Υδροδυναμική Σαριδάκης και επιλέγοντας αυτόν που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Μαζί μας έχουμε και Ολύμπια Παλάς, ο χώρος ο οποίος ψάχνετε για να διοργανώσετε το γάμο, τη βάπτιση και οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση. Κλείστε ημερομηνία, σας το λέω ξανά και ξανά, 28 10 8 23 9 47. Και εμείς τώρα έτοιμοι να περάσουμε στην επόμενη καλοκαιρινή επιτυχία.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
4: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών. Τεχνολογίας QLED Smart μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών. Τεχνολογίας Mini LED Smart μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών. Τεχνολογίας 4K Smart με AI μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις στις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
3: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp E-Sophia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα E-Sophia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, εικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp E-Sophia. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

0: ξεκινάει τώρα.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον τύπο.
3: Are you ready out there?
0: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με τον Χάρη. Στα σίγουρα.

Ναι, όπως ακριβώς το καταλάβατε, είναι το νέο τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη «Τι θέλω εγώ με σένα». Πού αλλού θα τα ακούγατε, φυσικά στο Music Lab και τους 105,8. Νέα επιτυχία, ένα τραγούδι το οποίο έτσι έρχεται με πολύ δυνατό feeling για να πάει καλά. Άλλωστε το λέει και η εταιρεία του ότι το πιστεύουν πολύ το κομμάτι, θα είναι η επιτυχία του καλοκαιριού, το πιστεύουμε και εμείς. Εσείς τι λέτε, στείλτε μας τα μηνύματά μας, στα προσωπικά μας μηνύματα την άποψή σας, αν θέλετε να το ακούτε πιο συχνά, και φυσικά εμείς θα κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλετε. Κάτι τρέχει με το Χάρη, μέρος δεύτερο, 8 λεπτάκια μετά τις 6.30, οι επιτυχίες θα συνεχιστούν. Θα σας υπενθυμίσω ότι σε αυτό το ημίωρο έχουμε και το διαγωνισμό μας από τον Νάτο για να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ. Επεξεργαστείτε το λίγο και ετοιμαστείτε να παίξουμε μαζί.

0: πάρα πολύ δυνατό και πολύ καλοκαιρινό το remix που ακούσαμε από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, Τίποτα Εσύ. Music Lab 105,8. Εσείς τι κάνετε, πού είστε, πού σας βρίσκω αυτή την ώρα, είστε έτοιμοι για το διαγωνισμό μας? Και μάλιστα σήμερα, πέρα από τον Νάτο, θα σας δώσω και διπλή πρόσκληση για να πάτε στο Aqua Plus και να κάνετε βουτιές. Έτσι. Θα σας δώσω και δωράκι από Καλούα. Και φυσικά θα ακούσουμε μαζί την αγαπημένη σας μουσική. Πριν φτάσουμε στο διαγωνισμό, σας έχω μία ακόμη επιτυχία που έρχεται από Δέσποινα Βανδύ, πολύ πολύ καινούρια. Και ετοιμαστείτε σε λίγο να παίξουμε παρέα.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Μαγιό,
1: αντιλιακό
2: και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
1: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ απλά σήμερα. Έτσι, απλά, λιτά και απέριτα θα έλεγα. Θα ακούσετε ένα τραγούδι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ξέρετε. Δεν υπάρχει δηλαδή, το υπογράφω. Και αυτό που πρέπει να κάνετε είναι απλά να με καλέσετε γρήγορα στο 2810-370-888. Υπενθυμίζω ότι οι γραμμές θα ανοίξουν όταν παίξει το τραγουδάκι στον αέρα. Τότε θα πατήσουμε το κουμπάκι και θα δεχόμαστε τις δικές σας κλήσεις. Και φυσικά όποιος κερδίσει θα πάει ντονάτο, θα επιλέξει ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ και θα τα απολαύσει κερασμένα από εμάς. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι διαγωνισμού.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810 370 888 και παίξτε με το χάρι.

0: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαμηλώστε μου λίγο το ραδιόφωνο, αν είναι εύκολο.
1: Μέχρι το μισό λεπτό.
0: Βεβαίως, θα με ακούτε από το ακουστικό σας. Κλείστε το τελείως.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, σας ακούω. Πώς σας λένε?
1: Είμαι ο Μανώλης.
0: Γεια σου, Μανώλη, είσαι καλά?
1: Καλά, καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία, μια χαρά είμαστε κι εμείς. Από πού μας ακούς, Μανώλη?
1: Σας ακούω από το αυτοκίνητο. Πάω στη δουλειά.
0: Τέλεια, Μανώλη. Και είσαι έτοιμος, φαντάζομαι, να μας δώσεις μια απάντηση για το διαγωνισμό.
1: Ναι, όντως ήταν εύκολο. Είναι ένας αγαπημένος καλλιτέχνης, ήταν ο Μαζονάκης.
0: Ναι.
1: Και ήταν το να περνάς.
0: Ναι! Ένα δάκρυ κύλησε, Μανώλη, από τα μάτια μου, ακούγοντάς σε να λες να περνάς και Γιώργος Μαζονάκης. Μπράβο στο Μανώλη! Καταπληκτικός παίχτης και γρήγορος, να το τονίσουμε αυτό. Λοιπόν, Μανώλη μου, τι θέλεις να σου δώσουμε από τον Άτο?
1: Λόγω ότι είμαστε, αγαπάμε τον Άτο, πίστα θα ήταν το καλύτερο.
0: Πίτσα είναι σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Μανώλη. Λοιπόν, τι θέλω από εσένα τώρα? Θέλω να μου πεις 3 ακόμη τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη για να σου κάνω την πίτσα από κανονική γίγας. Έτσι, 3 επιτυχίες ακόμη του Γιώργου Μαζονάκη. Για να σε ακούσουμε.
1: 3 ακόμα τραγούδια.
0: 3 ακόμα τραγούδια.
1: Το επιπτώσεις είναι το καινούριο, το καταπληκτικό που έχει
0: βγάλει.
1: Το Σάββατο είναι ένα πάρα πολύ καλό. Και ένα που μου αρέσει μένα πάρα πάρα πολύ είναι το Ώρες Μικρές.
0: Έτσι δεν μπορούσες να μου το... Και αν θα μπορούσα, πες το,
1: να μου το αφιερώσεις μετά, θα ήταν...
0: Εννοείται, Μανώλη μου, θα τα ακούσουμε για σένα. Μη σου πω, θα τα ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Μισό λεπτό για να το βρω και τώρα. Λοιπόν, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έπαιξε μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Θέλω να μείνεις. Να είσαι καλά, θέλω να μείνεις στη γραμμή σου, να μην μου κλείσεις, για να σου πω λεπτομέρειες για το δώρο σου, εντάξει?
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Μανώλη.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Music Club 105,8. Ακού. Και κολύμπα.

0: γνωρίζουμε ότι το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
2: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy, πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

Αλληλούια, επιτέλους επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Δεν νομίζω να αργήσαμε, έτσι. Φυσικά για να συνεχίσουμε να παίζουμε επιτυχίες, να έχουμε μαζί μας το καλύτερο κατάστημα για το κατοικίδιό σας. Ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται πάντα δίπλα σας με 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο. Τι άλλο να κάνουμε πια. Στα Pet Samoli σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Επιλεγμένες τροφές, Royal Canin, Ακάνα και πολλές ακόμη καλοκαιρινά είδη για τα σκυλάκια σας, παιχνίδια, αξεσουάρ και πολλές ευκαιρίες. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, νέο Pet Samoli στην Καλοκαιρινού, με κάθε εβδομάδα να συμβαίνει κάτι νέο για όλους τους pet lovers. Σας υπενθυμίζω επίσης ότι έχουμε και μια κλήρωση που θα γίνει τις επόμενες ημέρες στην Pet Samoli και θα δοθούν δωρεάν σε εσάς υπέροχα κουνελάκια. Ναι, μάλιστα, mini rabbits. Έτσι ακριβώς λέγονται. Εσείς λοιπόν που θέλετε να αποκτήσετε ένα mini rabbit, δεν έχετε από το να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο προφίλ του Music Lab στο Instagram. Θα μου γράψετε Pet Samoli και ενώ ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση και φυσικά θα ενημερωθείτε εάν είστε ένα σημείο από τους μεγάλους τυχερούς. Έχουμε μαζί μας και υδροδυναμική βεβαίως Σαριτάκης. Έχουμε και την αγαπημένη σας μουσική, η οποία συνεχίζεται με Σάκη Ρουβά από τα παλιά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αυτή ήταν και η Δευτέρα, την οποία δεν πολύ συμπαθούμε, η αλήθεια είναι, του Αντώνη Ρέμου. Το συγκεκριμένο όμως το συμπαθούμε πολύ, το τραγούδι, οπότε και το ακούσαμε. Ήταν και ένα δικό σας αγαπημένο τραγούδι, βεβαίως, για το φίλο μας το Θανάση που το επέλεξε αυτό το απόγευμα. Οπότε βρήκαμε την ευκαιρία για να τα ακούσουμε κι εμείς. Πάμε στο επόμενο δικό σας αγαπημένο τραγούδι, το οποίο επέλεξε ο Νίκος, και είναι το νέο τραγούδι του Απών, η Καντάδα, η οποία είναι το νέο σίγγλ μετά το ρεμπέτικο που έρχεται έτσι για να ακουστεί πολύ δυνατά φέτος το καλοκαίρι. Πριν περάσουμε όμως να το ακούσουμε, θέλω να σας πάω μια βόλτα στην αλουμινοδομή Αυτζής, γιατί έχουμε τα καλύτερα αλουμίνια, έχουμε μοναδικές κατασκευές σιδήρου. Ό,τι και αν έχετε τέλος πάντων στο μυαλό σας, στην αλουμινοδομή Αυτζής παίρνει σάρκα και οστά. Απευθυνθείτε απλά στη Μάνου Κατράκη 153 στη Φοινικιά ή στο 2810-210-249. Πάμε λοιπόν για νέο τραγούδι από τον Απών και στείλτε μου μηνυματάκια να μου πείτε εάν σας άρεσε.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο
2: τρέλ. Τρελό καλοκαίρι. Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8.
3: Music Club 105,8.

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

Έχουμε πολλά καινούργια τραγούδια. Έχουμε και πολλές διασκευές. Τώρα τελευταία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ο Φίβος ίσως να ξέρει, παίζει πολύ διασκευή από τραγούδια του Φίβου. Έτσι λοιπόν έρχεται μία ακόμη διασκευή σε μία παλιότερη επιτυχία που είχε γράψει ο πολύ μεγάλος και γνωστός μουσικοσυνθέτης και στιχουργός. Αυτή τη φορά έρχεται ένα τραγούδι του Φίβου να το διασκευάσει ο Χρήστος Μενιδιάτης. Θυμάστε το τραγούδι «Ό,τι πιο όμορφο»? Εάν δεν το θυμάστε, έφτασε η ώρα να το θυμηθούμε μαζί. Αυτή τη φορά βεβαίως στη νέα του εκτέλεση και νομίζω ότι σίγουρα θα αναβιώσει για ακόμη μία φορά.

0: Music Lab 105,8. Συνεχίζουμε. Χάρη Σταματάκης για κάτι τρέχει με το Χάρη. Και φυσικά μαζί μας Pet Samolis, η μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, με πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Ναι, ναι, μάλιστα, όπως ακριβώς ακούσατε. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές Royal Canin, Ακάνα, Αμπρόζια και σε λιχουδιές, αξεσουάρ. Και φυσικά για το καλοκαιράκι θα βρείτε υπέροχα δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Και φυσικά στο www.petsamolis.gr θα βρείτε ακόμη περισσότερα. Πάμε σε σύντομο break, σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφω, γιατί οι επιτυχίες συνεχίζονται μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα.
1: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους. Scandinavian Sleeping and Living. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε.
2: Αποτριχωτική μηχανή Brown από 24,90. Παιδική ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Oral-B Vitality Pro Kids από 19,90. Σύστημα κάθε του ατμού από 26,90. Και η μεγαλύτερη ποικιλία οικιακών συσκευών, μικροσυσκευών με έκπτωση έως 30% και με ευέλικτο πλάνο δόσεων. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 13 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
4: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη. Που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
4: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
4: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
5: Let the games begin. Aqua Plus Water Park.
6: Ζήσε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Aqua Plus. The biggest water park in Greece.
7: Πάνω από 30 διαφορετικές νεροτσουλίδρες για μικρούς και μεγάλους.
5: More than 30 different slides, action games, and facilities. All specially designed for kids and adults. A breath away from Hersonisos. And remember, what happens in Aqua Plus stays in Aqua Plus.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Εντάξει, τεράστια επιτυχία από τη μία, το έχετε ψιλοβαρεθεί από την άλλη. Το καταλαβαίνω. Όταν ένα τραγούδι παίζει ασταμάτητα 6 μήνες το χρόνο, γιατί μετά το καλοκαίρι έγινε ο χαμός με το Γλέντι και τον Νίκο Απέργη, φυσιολογικό το βρίσκω. Δεν πειράζει όμως, το ακούμε έτσι με την ίδια όρεξη, μας ξεσηκώνει. Και ακριβώς για να σας ξεσηκώσω κιόλας, το ακούσαμε έτσι στην αρχή του τέταρτου μέρους. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Λεωνίδα, είσαι έτοιμος? Ωραία. Λοιπόν, εσείς είστε έτοιμοι, στείλτε μου τα μηνύματά σας σε Facebook, Instagram, TikTok. Επιλέξτε την αγαπημένη σας μουσική. Όσο πάμε στην επόμενη επιτυχία που έρχεται, αγαπημένο τραγούδι από Vegas με εκατομμύρια views στο YouTube.
1: Music Club 105,8.
2: Γεια σας, είμαστε οι Vegas και ακούτε την εκπομπή του Χάρη Σταματάκη. Ναι!

0: υπέροχος Νίκος Οικονομόπουλος. Νικόλα, γιατί δεν κάνεις φέτος το καλοκαίρι συναυλίες ή τουλάχιστον δεν κάνεις τόσο πολλές όσο θα περιμέναμε? Έχουμε όμως ακόμα μέρες για να ανακοινωθούν και νέες ημερομηνίες. Εγώ προς το παρόν θα σας πάω στα σίγουρα. Πέτσα μόλις, 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο και φυσικά εκπληκτικές εκπτώσεις πάνω από 500 προϊόντα. Προλάβετε δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα σκυλάκια σας και στο www.petsamolis.gr. Και έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής για κουφώματα αλουμινίου και σιδηροκατασκευές στη Μάνου Κατράκη 153 στην Φοινικιά. Σας υποσχέθηκα λίγο πριν ότι θα σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για να πάτε και να κάνετε τις βουτιές σας στο Aqua Plus. Και επειδή ο Χάρης ό,τι υπόσχεται το κάνει, θα χτυπήσω και το χέρι μου τώρα έτσι τραπέζι για να δείξω πυγμή. 2810-370-888. Περιμένω τώρα το πρώτο δικό σας τηλεφώνημα για να το στείλουμε Aqua Plus.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το Χάρη.
0: Για πάμε στη γραμμή μας. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, εσείς?
0: Μια χαρά και εμείς. Πώς σας λένε?
2: Νίκο με λένε.
0: Νίκος! Καταπληκτικός και γρήγορος. Και θα πάει και Aqua Plus. Νικόλα μου, με ποιο θα πάω στο Aqua Plus?
2: Με την κοπέλα μου.
0: Τέλεια! Η καλύτερη επιλογή, Νικόλα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μείνεις λίγο στη γραμμή σου και θα συζητήσουμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο, εντάξει?
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, Αλάνια μου, κάπου εδώ έφτασε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, θα σας υπενθυμίσω ότι εάν θέλει το αυτοκίνητο σας πλήσιμο, αύριο καθώς θα περνάτε από Αμουδάρα εκεί μεριά, θα σταματήσετε στο Auto Clean Αερικός και μέσα σε λίγα λεπτά το αυτοκίνητό σας θα λάμπει σαν καινούριο, όπως λάμπει και το δικό μου. Λεωνίδα μου, σε ευχαριστώ. Έτσι που μου το προσέχεις. Και όχι μόνο εμένα, όλοι οι πελάτες του Λεωνίδα είναι ευχαριστημένοι. Να τα λέμε αυτά. Θοδόρα, καλώς ήρθες. Τώρα μπορώ να
1: σε καλωσορίσω. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Καλά και εγώ, μια χαρά.
0: Φρέσκια, φρέσκια σε βλέπω.
1: Έκανα ένα power nap, η αλήθεια είναι, διότι δεν την πάλευα.
0: Τι έκανες?
1: Ένα power nap.
0: Τι είναι αυτό, μπορώ να το κάνω κι εγώ?
1: Power nap. Είναι ο ύπνος ο πολύ λίγος, ρε παιδί μου, ίσα ίσα για να πάρεις λίγο τα
0: το
1: πάνω
0: boost
1: σου.
0: Το boost που λέμε.
1: Το boost. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Για το δικό μου το αμάξι μπορεί να πληθεί μέσα έξω?
0: Να, εδώ είναι η πηγή. Τη βλέπεις την πηγή? Να τη. Πόδια έχει.
1: Μη μου λέτε έχει πράγματα που δεν μπορείτε να κάνετε μετά μόνο.
0: Λοιπόν, δες, φωτογράφησε τη Θοδώρα μας. Άμα σου έρθει και σου πει είμαι η Θοδώρα από το Music Club, μην πεις ποια είσαι εσύ. Ωραία. Βγάλε μια φωτογραφία με το κινητό σου.
1: Τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Να το είδες, σου κανόνισε και το πλήσιμο, μια χαρά είσαι.
1: Τέλεια, σας ευχαριστώ. Μπορείτε να μου το αδειάσετε κιόλας από μέσα?
0: Είπαμε, δεν είναι. Τι έχει με τι, σκουπιδιάρικο το μεγάλο, τι φάση?
2: Όχι, μετακόμιση
1: έχει κάνει. Ναι, μπορώ να κάνω μετακόμιση με το αμάξι μου, αλήθεια είναι αυτό.
0: Κάνω ψυγείο μέσα, καμία κουζίνα.
1: Όχι, παιδί μου, αλλά μπορεί να βρει από κρυάτικα, μπορεί να βρει παπούτσια. Ένα βάζο έχω τώρα τελευταία, είναι η τελευταία μου προσθήκη. Ορίστε.
2: Γυναικείο αυτοκίνητο.
1: Αυτό δεν μου άρεσε, το γυναικείο αυτοκίνητο.
2: Όχι, βρίσκει μέσα από κραγιόν, γόβε.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, ναι, και γόβε έχει. Και γόβε έχει. Και εγώ βέβαια έχει. Για τους καλοκαιρινούς γάμους.
0: Δεν είπε κάτι κακό.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ποιο θεωρείς είναι το πιο πρωτότυπο πράγμα που θα βρούμε αν πάμε τώρα στο αυτοκίνητο και το ανοίξουμε?
1: Το πιο πρωτότυπο,
0: Ναι. Δεν το περιμένουμε να το συναντήσουμε.
1: Λοιπόν, έχω μία ποδιά από όταν είχα γίνει νονά. Και μία σημαία. Να πω τι σημαία είναι.
0: Σε εθνική Ελλάδος?
1: Όχι. Θα μπορούσε να είναι εθνική Ελλάδος, αλλά δεν είναι.
0: Τι σημαία?
1: Είναι η σημαία του Πασόκ.
0: Πώς προέκυψε αυτό?
2: Καλύτερα μην μου το φέρει.
1: Καλύτερα μην μου το φέρει. Καλύτερα μην μου το φέρει. Πώς προέκυψε τώρα, μην με ρωτάς. Προέκυψε.
0: Ωραία. Εντάξει. Παιδιά, όλα καλά.

0: Νιώθω πίεση.
1: Αφού σ' αρέσει.
0: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου τη Λύσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: Μα τι ωραίο τραγούδι αυτό του Στέφανου Κορκολή, ρε παιδιά, η Λατέρνα. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις, κάπως έτσι σε ανεβάζει, κάπως σου φτιάχνει τη διάθεση, κάπως θες να βγεις στους δρόμους, να μυρίσεις τα άνθη, τις κερασιές, τα γιασεμιά, ό,τι και αν είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί αγροτές. Music Lab 105,8, Θεοδωρή Γιαχνάκη στο μικρόφωνο και τον τώρα Back in Time μόλις ξεκίνησε. Τι κάνετε, πώς μου είστε σήμερα, τη τριτούλα? Πώς ήταν η μέρα σας? Ζέστη έχει πιάσει, ζέστη έχει πιάσει. Γι' αυτό και εγώ θα ξεκινήσω έτσι λίγο δροσερά, θα έλεγε κανείς. Πάμε να δώσουμε ένα καλοκαιρινό ραντεβού, ρε παιδί μου, με αυτές τις δυτικές τις συνοικίες. Και μετά θα πεταχτούμε λίγο Κρήτη, λίγο Κέρκυρα, λίγο Νιό. Ξέρετε τώρα, έτσι λίγο νησιά, νησιά ρε παιδιά.
1: Σαν παρέστηση εσύ ξεπροβάλλεις μπρος στα μάτια μου.

0: Παίζει καλοκαίρι. Παίζουν επιτυχίες. Παίζει Music Club.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
1: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

Μα τι ωραίο ταξίδι μας έκανε ο Θέμης Αδαμαντίδης στο νησιωτικό χάρτη αυτής της χώρας, της Ελλάδας μας, ρε παιδιά. Δηλαδή, μας ταξίδεψε κυριολεκτικά στο καλοκαίρι και στη θάλασσα, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο. Παντού μας πήγε. Στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες. Παντού. Εκεί πέρα που θα κάνετε τις εξορμήσεις σας στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, να θυμάστε να βάζετε αντιλιακό για να μην γίνετε κατακόκκινοι, αγαπητοί ακροατές, σαν τους δρόμους της πόλης μας. Μα πώς τα είπα έτσι, που δεν μπορώ. Λοιπόν, πού έχει κίνηση αυτή τη στιγμή η πόλη και είναι κατακόκκινοι οι δρόμοι? Λακωνίας και Παναγιωτάκη στο Γιώφυρο, 62 μαρτύρων ειδικά στην Κάθοδο και στον Κόμβο, αρκετή κίνηση έχει Κούλε, Μητσοτάκη, πλατεία 18 Άγγλων, Καλοκαιρινού, Γιαμαλάκη και Αγίου Μινά, Εύανς, Αβέροφ και Κορνάρου, λίγη κίνηση έχει την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου προς την Κάθοδο, Μήνος με Μάχης Κρήτης. Επίσης κίνηση συναντάμε και Δουκός Μποφόρα, Νεμογιάννη, εκεί στο Κυκλικό, Ιδωμενέως, στο κέντρο της πόλης. Τρικούπι, Χαριλαίο Τρικούπι με Δημοκρατίας, Παπανδρέου με Δημοκρατίας και Ιτάνου που κατεβαίνει στην Εθνική Αντιστάσεως. Στην Εθνική Αντιστάσεως επίσης κατά μήκος και καθύψος, εκεί πέρα που είναι τα φανάρια ειδικά, θα συναντήσετε λίγο κίνηση, υπομονή θα μου κάνετε. Και η Κάρου με Καζατζίδη προς την Αλικαρνασό, εντάξει, λίγη κίνηση την έχει. Και επίσης κλασικά εικονογραφημένα στον πρώτο κόμβο της Λεωφόρο Κνούσου και στην άνοδο και στην κάθοδο. Συνεχίζω καλοκαιρινά με Έλληνα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής, και μετά ο Μιχάλης Ρακιντής μας πηγαίνει μέχρι την Ίδρα, που με το αρκουδάκι του τον Μπουφ ψάχνουν τον έρωτα της ζωής του.

0: Επιστροφή από τα early 90s, αγαπητοί ακροατές του Music Club 105,8 στο σήμερα. Σήμερα που είναι 160η ημέρα αυτού εδώ του έτους, και με τα πολύ γρήγορα μαθηματικά που κάνω στο κεφάλι μου, αυτό το μαθηματικό μυαλό, μας μένουν 198 ημέρες για τα Χριστούγεννα, τώρα που είμαστε σε καλοκαιρινό mood. Σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος, χρόνια πολλά στον Κύριλλο. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αρχείων. Πολύ σημαντική ημέρα είναι η μέρα των αρχείων, διότι σκεφτείτε να μην υπήρχαν αρχεία, σκεφτείτε να μην είχαμε μνήμες, γιατί το αρχείο είναι μνήμη, αγαπητοί ακροατές. Και επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης, δηλαδή οι πιστοποίησεις, οι έλεγχοι που γίνονται κατά διαστήματα σε εταιρείες, μαγαζιά, είναι ουσιαστικά η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο οργανισμό. Πάρα πολύ ωραία. Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Μέρας Διαπίστευσης είναι καινοτομία, εμπιστοσύνη και βιωσιμότητα, η δύναμη της διαπίστευσης. Πάρα πολύ ωραία μας τα λένε εδώ οι κύριοι και οι κυρίες. Εγώ θα συνεχίσω σε ένα καλοκαιρινό mood. Θα πάω σε Μισκούμπρια, που πάμε όλοι μαζί σε κάποια παραλία, γιατί σήμερα για κάποιο λόγο την ώρα που δούλευα το μεσημέρι, το θυμήθηκα εκεί πέρα το κομμάτι που λέει «Όπα, όπα, όπα, ο Ραμόν δεν είναι τάδε, είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή της πυραμίδες».
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Τηλεόραση Samsung 75 ιντσών, τεχνολογίας QLED Smart, μόνο 599 ευρώ. Τηλεόραση Hisense 75 ιντσών, τεχνολογίας Mini LED Smart, μόνο 859 ευρώ και δώρο Beer Dispenser. Τηλεόραση LG 86 ιντσών, τεχνολογίας 4K Smart με AI, μόνο 899 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε τηλεοράσεις με έκπτωση έως και 40% για να απολαύσεις κορυφαίους αγώνες Μουντιάλ. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Γιουρόνιξ. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
3: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
4: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
4: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
4: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-64-25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
6: Διαφημίσεις, γέλα!

Είμαστε, επιστρέψαμε στο Music Like With Show 105,8 μετά το σύντομο το διαφημιστικό μας το διάλειμμα με την Άννα Τιβίση που μας πήγε μέχρι το Αιγαίο που κάποιος της έχει μαζέψει τα κύματα και, τους, και τις αέριδες ρε παιδί μου από εκεί, αλλά εντάξει δεν είναι τόσο κακό παιδί το Αιγαίο χωρίς κύματα και αέρα τώρα, μην τρελαίνετε Ανούλα Βίσιμου, σ' αγαπώ, σ' εκτιμώ, αλλά εντάξει καταλαβαίνω πως το λες ότι ας πούμε είναι η ψυχή του Αιγαίου ας πούμε οι αέριδες και τα κύματα, ναι μεν αλλά πάντα θα υπάρχει ένα αλλά. Λοιπόν, 1898 είναι όταν η Μεγάλη Βρετανία νικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. Τι να το έκανε άραγε, δεν ξέρω. 1930 είναι όταν γίνεται ένας τεράστιος συνωστισμός, σημειώνεται, στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακόπη η συγκοινωνία από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου, η οποία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα έχει δηλώσει ότι τυχαία βρέθηκε στον διαγωνισμό καθώς παρακολουθούσε με την οικογένειά της τον διαγωνισμό στο θέατρο Ολυμπία και ξαφνικά άκουσε το όνομά της από ένα μέλος της Κριτικής Επιτροπής που την κάλεσε στη σκηνή για να διαγωνιστεί. Κάποιος την είχε δηλώσει λοιπόν χωρίς η ίδια να το γνωρίζει, όπως γίνεται τώρα με τα τηλεπαιχνίδια που πάνε οι φίλοι μας και μας δηλώνουν χωρίς να το ξέρουμε. Κάπως έτσι έτυχε μάλλον και με την Αλίκη. Σήμερα έχει γενέθλια ο Τζόνι Ντεπ, αυτό το αγόρι. Χρόνια πολλά, Τζόνι Ντεπ. Αυτά. Κάπως έτσι θα περάσω στο Γιάννη το Σαββιδάκη. Πίστεψέ με, το αφιερώνουμε στο Μάριο που μας το ζήτησε. Θα ακούσουμε και λίγο Νεκτάριο Σφυράκι μαζί, γιατί τα έχω ταυτίσει αυτά τα δύο αγόρια μαζί τώρα τελευταία. Και επιστρέφω, μην πάτε πουθενά.

Εδώ είμαστε με τον Νεκτάριο Σφυράκη που του το πάνε δύο πουλάκια ότι πια δεν τον αγαπάει. Αλλά δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά. Κάτι θα είχε αντιληφθεί ο άνθρωπος. Δεν γίνεται. Αγαπητοί ακροάτες του Music Club 108. Λοιπόν, την καλησπέρα να στείλουμε και στους κουρίτες που είναι και σήμερα μαζί μας. Χώρο που μπορεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση εσείς μπορεί να επιθυμείτε. Πρώτο χιλιόμετρο γαζίου εκδηλήσου 2809823973. Είστε μόνο ένα τηλέφωνο μακριά για τη δικιά σας καταπληκτική και υπέροχη εκδήλωση. Πάμε τώρα. Έχω μπροστά μου κάτι το οποίο πάρα πολύ μου αρέσει και έτσι θα ταυτιστείτε πιστεύω και εσείς και κάπως θα πείτε μπράβο, επιτέλους κάποιος το αναγνώρισε αυτό. Το παγωτό σοκολάτα, λέει, μειώνει σημαντικά το συναισθηματικό πόνο όταν το καταναλώνουμε. Παιδιά, τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να είναι παγωτό συγκεκριμένο, η σοκολάτα γενικότερα θα πω εγώ. Εδώ πέρα λέει ότι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της διάθεσης, καθώς η σοκολάτα περιέχει ουσίες όπως η θεοβρωμίνη και η καφεΐνη, οι οποίες ενισχύουν την παραγωγή ντοπαμίνης, δημιουργώντας αίσθημα ευχαρίστησης και ανακούφισης. Τα λέω εγώ τόσα χρόνια, δεν τα λέω. Παράλληλα, λέει, η χαμηλή θερμοκρασία του παγωτού μπορεί να προσφέρει προσωρινή καταπράινση, μειώνοντας την αίσθηση του πόνου. Γι' αυτό πολλοί το συνδέουν με στιγμές παρηγοριάς και συναισθηματικής ανακούφισης. Να τρώτε παγωτό, παιδιά μου. Αυτό είναι το ρεζουμέ, αυτό είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά. Και ας μην είναι και σοκολάτα, ρε παιδί μου. Και στο τέλος της ημέρας να σας πω κάτι. Αφού θέλουμε να κάνουμε back in time και να γυρίσουμε στα 80s και στα 90s, ας ξεκινήσουμε να μετράμε τα παγωτά μας.

0: Οι ακροατές μετά τη Σοφία τη Βόσου που αν είναι να κολλαστεί θέλει μόνο μαζί του και με κανέναν άλλον. Στο στούντιο έχει εισβάλει η Ελένη Λιαπάκη, η οποία το έσκασε την πρώτη ώρα.
1: Σαν κομάντο ήρθα.
0: Ναι, μίλα
1: μου λίγο. Καλησπέρα σε όλους, μίλα μου λίγο, πες μας λίγο.
0: Τι άλλο να πω, τι άλλο να πω, τα έχω πει όλα πια με τους ακροατές εδώ πέρα όση ώρα λείπεις.
1: Φυσικά και σε άκουγα, έτσι.
0: Με άκουγες. Και δεν έστειλες ένα μήνυμα να μας κάνεις μια αφιέρωση?
1: Αχ, ναι, δεν πρόλαβα.
0: Ναι, δεν πρόλαβα, δεν το σκέφτηκα.
1: Δεν το σκέφτηκα, ναι, αλλά σε άκουγα φανατικά. Άκουσα τη Λατέρνα πώς ξεκίνησε.
0: Όχι,
1: ή κάνω λάθος?
0: Όχι, όχι, έχει δίκιο. Εντάξει, τη το δίνω με τη Λατέρνα ξεκίνησαμε.
1: Νιό, πώς το λέει?
0: Κριτική
1: Κέρκυρα και νιώ. Εγώ κουνιόμουν με σταμάξι μόνη μου.
0: Ωραία, την πιστεύω, μας άκουσε.
1: Σ' ακούω πάντα, ακόμα και όταν έρχομαι, δηλαδή. Αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, τώρα που ήρθες, πάρει μια ανάσα. Θα πάμε με τον Κώστα τον Μπίγαλη μια βόλτα. Μετά θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, εντάξει.
1: Εντάξει, εδώ είμαι.

0: το αυτοκίνητό σας είναι κομμάτι της ζωής σας. Γι' αυτό δεν προσφέρουμε απλώς ένα σέρβις, αλλά μια ολοκληρωμένη εγγύηση ασφάλειας και απόδοσης. Από ένα απλό σέρβις μέχρι τις πιο εξειδικευμένες εργασίες. Αγαπάκης Dynamic. Εγγύηση χωρίς εκπλήξεις στο ταμείο. Και για όσο διαρκούν οι εργασίες, σας παρέχουμε όχημα αντικατάστασης για να μην μένετε ποτέ εκτός δρόμου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2811 754 764. Αγαπάκης Dynamic. Απόδοση χωρίς συμβιβασμούς.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη για όλους.

0: είσαι.
1: Το ψάχνουμε.
0: Πού να είσαι, δεν ξέρω. Εδώ ο Χρήστος ο Σαντικάη ρωτάει. Πού να είσαι, θεί. Και εγώ τραγούδισα λίγο ρέμο. Πού να είσαι.
1: Τώρα που κρυώνω και φοβάμαι.
0: Λίγο να με σκεφτείς, σε βρήκα. Σας βρήκα, αγαπητοί ακροατές του Music Lab 105,8. Θεωρώ και ένα και στο μικρόφωνο. Ελένη Λιαπάκη ακριβώς απέναντί μου. Τον Τώρα Back in Time για τη δεύτερη ώρα. Αυτή εδώ τη εκπομπή.
1: Μα γιατί το λες απνευστή.
0: Γιατί δεν έχω χρόνο, καρδιά μου.
1: Για άλλο πόνο.
0: Δεν έχω χρόνο, καρδιά μου. Δεν έχω χρόνο. Okay. Εγώ δεν έχω, παρόλα αυτά εδώ πέρα ένας φοιτητής στην Ισπανία ο οποίος πιάστηκε να αντιγράφει, είχε μάλλον πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή του καθώς αντί να κάνει τα κλασικά τα σκονάκια, ρε παιδί μου.
1: Αυτά που ξέρουμε όλοι.
0: Αυτά που ξέρουμε όλοι.
1: Μεταξύ μας τώρα, έτσι.
0: Μεταξύ μας μιλάμε, ναι. Μεταξύ κάθε εργαραίων ειλικρίνεια. Και να αντιγράψει για τις εξετάσεις της ποινικής δικονομίας, γιατί ήταν στη νομική της Ισπανίας το παιδί.
1: Okay.
0: Πήρε, αφαίρεσε τη μύτη από ένα μηχανικό μολύβι, έβαλε μία βελόνα.
1: Ναι.
0: Και πέρασε αμέτρητες ώρες χαράζοντας ολόκληρη την ύλη πάνω σε 11 στυλό μπικ με μικροσκοπικά γράμματα. Κάθε στυλό αντιστοιχούσε σε διαφορετική ενότητα του μαθήματος και ήταν αριθμημένο. Τη μέρα της εξέτασης λοιπόν τα είχε τοποθετήσει με τη σωστή σειρά στην τσέπη του πουκαμίσου του ώστε να βρίσκει γρήγορα τις πληροφορίες που χρειαζόταν χωρίς δικινή υποψίες. Χρόνια αργότερα η καθηγήτρια του βρήκε τα στυλό στο γραφείο της και τα δημοσίευσε στο Twitter γράφοντας τι έργο τέχνης.
1: Μπορώ να τα δω.
0: Ναι, θα τα δείξω. Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι το μάθημα ήταν ποινική δικονομία, δηλαδή ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται με τη διερεύνηση και τη δίωξη των εγκλημάτων. Τελικά ο φοιτητής πιάστηκε, κόπηκε στο μάθημα και σύμφωνα με αναφορές προσφέρθηκε να αποκαλύψει την ταυτότητά του με αντάλλαγμα δωρεάν μπύρες.
1: Αδελφέ, εντάξει, δηλαδή, μετράς, αλλά ξέρεις, σε παραδέχομαι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αυτός είχε πάρει πτυχίο και μετά τον κόψανε στο μάθημα, δεν κατάλαβα.
1: Δεν γίνεται αυτό, αφού το πήρε.
0: Αφού λέει αποκαλύφθηκε 11 χρόνια μετά η απάτη.
1: Και τι, το πήραν πίσω.
0: Τι να πω, κόπηκε στο μάθημα λέει. Δες εδώ μια κατάσταση.
1: Είναι καλλιτέχνης,
0: ναι,
1: ο
0: είναι
1: τύπος.
0: Καλλιτέχνης. Παιδί μου έβγαλε τη μύτη από το μηχανικό το μολύβι και έβαλε βελόνα. Δηλαδή ήταν σαν να κάνει τατουάζ πάνω στο μπικ.
1: Πραγματικά ταλέντο.
0: Και 140. Πόσες ώρες μπορεί να του πήρε. Ατέλειωτες
1: ώρες. Πάρα πολλές ώρες. Θα διάβαζε, τα έχει μάθει απ' έξω.
0: Θα τα έχει μάθει απ' έξω. Πραγματικά.
1: Ήθελα να πω, μην το κάνετε. Don't do it at home αυτό.
0: Κοίτα, εδώ πέρα στην Ελλάδα μπορεί να περάσει αυτό. Δεν ξέρω. Αλλά έχω μια αίσθηση ότι μπορεί και να περάσει.
1: Ναι.
0: Οπότε για safety, ρε παιδί μου. Μην πάτε εντελώς αδιάβαστη κι εσείς τώρα.
1: Ναι, εμείς κανονικά θα έπρεπε να μην λέμε τέτοια πράγματα, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, δεν τους προτρέπω να κάνουν σκονάκια τώρα. Όχι, όχι, δεν προτρέπω κάτι τέτοιο. Διαβάστε, αλλά αν νιώθετε ανασφάλεια, ίσως αυτό είναι μια ωραία ιδέα, ας πούμε.
1: Αρκεί να μην σας πιάσουν.
0: Αρκεί να μην σας πιάσουν.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να σας πούνε και εσάς ότι είστε καλλιτέχνες και ότι αυτό είναι έργο τέχνης. Πού ξέρεις. Λοιπόν, περνώ σε ένα Γιάννη Βαρδί, από προχθές θέλω να το βάλω αυτό το τραγούδι, που λέει πίνω σπίρτο και φωτιά.
1: Ωραίο
0: να
1: τραγούδι.
0: Να ξεχάσω το όνομα. Και μετά θα βάλω Χαρή Βαρθακούρη που λέει τάπια. Ο ένας λέει πίνω σπίρτο και ο άλλος λέει τάπια.
1: Γενικά θα πιούμε.
0: Ναι.

0: Καλά έκανες ρε Χάρη μου, ρε Χάρη Βαρθακούρη μου, και τα πιες αφού... Ήθελες να δουν τα δυο της μάτια το θέαμα.
1: Ω!
0: Oh.
1: Απ' όλα εγώ το έκανα.
0: Τι ωραία που περνάμε εδώ στα headquarters του Music Lab 105,8. Μόλις έβαλα το στυλό πάνω στο κεφάλι μου με τη μύτη έτσι.
1: Οριακά δεν το τρύπησε το κρανίο.
0: Ω Θεέ μου.
1: Πώς ταιριάζουνε.
0: Ναι, για πες μας εσύ, τι θα μας πεις σήμερα, πες μας.
1: Τι να πω κι εγώ για τη Φιλανδία θα πω. Θα πάμε λίγο στη Φιλανδία γιατί πολύ ζεσταίνες εδώ. Σε πάω σε πιο κρύα μέρη. Στη Φιλανδία υπάρχει ένας διαγωνισμός, ναι, στον οποίο μεταφέρουν τη σύζυγο και ο νικητής κερδίζει μπύρα ίση με το βάρος της.
0: Ποιος τυχερός θα με είχε σύζυγο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, κάθε χρόνο διαγωνιζόμενοι από όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο Φιλανδοί, ταξιδεύουν στη Φιλανδία για να συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μεταφοράς Σύζυγου. Οι συμμετέχοντες διασχίζουν μια διαδρομή με εμπόδια, κουβαλώντας τον ή τη σύντροφό τους πάνω από τους φράχτες, μέσα από άμμο και λακκούβες με νερό. Η διοργάνωση είναι εμπνευσμένη από ένα τοπικό φιλανδικό. Μισό λεπτό, γιατί κόντεψα να πνιγώ.
0: Συγγνώμη,
1: φιλανδικό, ναι, θρύλο, και έχει εξελιχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο διαγωνισμό. Ο νικητής λαμβάνει σε μπύρα ποσότητα ίση με το βάρος του ή της συντρόφου του, αναλόγως τα κιλά φυσικά, γεγονός που το καθιστά ένα από τα πιο ασυνήθιστα έπαθλα στον αθλητισμό.
0: Άρα, συγγνώμη για να καταλάβω, είναι, κάνουν ένα διαγωνισμό όπου σηκώνει στα χέρια του, ναι, ένα σύντροφος τον άλλον.
1: Εδώ,
0: και
1: δες,
0: περνάνε μέσα από δοκιμασίες, λάσπες και τέτοια.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι.
0: Ωρε,
1: είτε
0: φίλε,
1: γυναίκα τον άντρα ή το άντρα στη γυναίκα. Δεν απαραίτητο και,
0: ναι,
1: να είναι,
0: ναι,
1: ο άντρας.
0: Το βλέπω αυτό, αλλά βλέπω και πως έχουν σηκώσει τις γυναίκες.
1: Όπως να είναι.
0: Οι κύριοι εδώ. Δεν ξέρω αν είναι βολικό πολύ αυτό.
1: Το συμπέρασμά μου είναι τι κάνει κανείς για μια μπύρα. Δηλαδή.
0: Ναι, πρώτον αυτό. Δεύτερον, εδώ πέρα μάλλον έτσι όπως την έχουν σηκώσει. Σκεφτείτε ότι είναι ανάποδα αυτή, ναι, στην πλάτη του. Δηλαδή το στέρνο της είναι στην πλάτη του και το κεφάλι της είναι προς τα κάτω. Και τα πόδια της
1: τα
0: περνάνε
1: πάνω
0: από το κεφάλι του και τον αγκαλιάζει από τη μέση. Δεν ξέρω, ίσως κατανέμει καλύτερα το βάρος έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, το κάνει πιο εύκολο.
0: Το κάνει ίσως λίγο πιο εύκολο, τι να πω παιδιά.
1: Αλλά κοίτα, περνάνε εμπόδια ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, όχι, είναι τύπου survivor, ναι, αλλά για μπύρα ρε παιδάκι μου.
1: Και φαίνονται όλοι γυμνασμένοι. Εγώ γυναίκα, βλέπω και γυναίκες γυμνασμένες, ναι, είναι.
0: Κοίτα, για να το κάνεις αυτό που δεν είναι καθόλου εύκολο, φαντάζομαι ότι. Εντάξει. Μία χή γυμναστική τι θέλεις, ναι, να την, ναι, έχεις κάνει πριν, ρε παιδί μου, μια προπόνηση έστω κάτι.
1: Βέβαια, έτσι θα πας. Οπότε ξεκινήστε να δηλώνετε συμμετοχή.
0: Να πάτε Φιλανδία.
1: Σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Να κερδίσετε μπύρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 2002 GR, δεν είσαι έρωτες εσύ και ζυγκαζάκι αγάπη του καλοκαιριού αμέσως τώρα.

0: Εδώ είναι το ραντεβού μας το ίδιο κάθε μέρα στον Music Lab 105,8 στις 8. Βλέπεις ότι η γλώσσα μου μπερδεύεται σήμερα με το 105,8. Από την πρώτη ώρα γίνεται αυτό, νομίζω παθαίνω μικροεγκεφαλικά.
1: Ή κάποιος έχει ματιάσει να μπουν οι ξεματιάστρες στη μέση να μας ξεματιάσουν.
0: Ξεματιάστε με, γιατί έχω μάτι άτιμη.
1: Μάτι.
0: Λοιπόν, φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε και στους κουρίτες και σήμερα μαζί μας. Πολυετή παρουσία στον χώρο των εκδηλώσεων. Έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη σας, αποτελώντας πάντα μία από τις πρώτες σας επιλογές. Πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου και τη Λύσου, 2-89-823-973.
1: Πάρτε τηλέφωνο γρήγορα.
0: Λοιπόν, τι ήθελα τώρα εγώ να πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Το ξέχασα, ρε φίλε, είναι δυνατόν.
1: Εντάξει.
0: Μα πώς γίνεται. Παιδιά, νιώθω αλήθεια ότι περνάω μικροεγκεφαλικά κατά διαστήματα.
1: Δηλαδή, δεν είναι της ηλικίας σου, δηλαδή δεν θέλω να σε αγχώσω. Αλλά...
0: Το εγκεφαλικό έχει ηλικία, πιστεύεις?
1: Εντάξει, είσαι λίγο μικρή, ξέρω εγώ τι
0: είμαι
1: να σου πω.
0: Είμαι πάρα πολύ μικρή, όχι απλά μικρή.
1: Πιπίνι.
0: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
1: Α,
0: οι πιο περίεργες δυσιδαιμονίες στον κόσμο.
1: Οχ.
0: Η δυσιδαιμονία λέει για το ψωμί. Οι Γάλλοι πιστεύουν ότι τοποθετώντας ένα καρβέλι ψωμί ανάποδα πάνω στο τραπέζι θα προκαλέσει πείνα και κακή τύχη σε όλη την οικογένεια.
1: Μην τα βάζετε ανάποδα τώρα τα καρβέλια. Εντάξει.
0: Δυσιδαιμονία για το θάνατο. Στην Ινδία λέει πιστεύεται ότι όταν υπάρχει θάνατο σε μια οικογένεια, τα μέλη της δεν πρέπει να πάνε στην εκκλησία να ανάψουν λάμπα στο σπίτι για 15 ημέρες. Με τα κεριά θα είστε.
1: Με τα κεριά και χωρίς, μη σου πω.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Όταν λέμε λάμπα εννοούμε μόνο ηλεκτρική. Άμα είναι, ας πούμε, η κυροζήνης.
1: Πειράζει. Δεν ξέρω. Κανονικά εγώ για τη δυσδαιμονία το είχα σβηστό. Τίποτα.
0: Τέλος πάντων. Στη Ρωσία λέει υπάρχει η πεποίθηση ότι οι ανήπανδροι θα πρέπει να αποφεύγουν να κάθονται στη γωνία του τραπεζιού. Άκου τώρα κάτι πράγματα.
1: Αλλιώς το ράφι.
0: Ανήπανδρος ο κύριος Γρέβιας μας. Στην Κίνα λέει το λευκό χρώμα συνδέεται με το θάνατο και το πένθος. Αποφεύγουν να στέλνουν προσκλήσεις ή λουλούδια σε λευκό χρώμα.
1: Εμάς το αντίθετο, το μαύρο είναι το πένθος.
0: Ναι, okay.
1: Το λευκό είναι της χαράς.
0: Το λευκό, μήπως γι' αυτό δεν πετυχαίνουν οι γάμοι στην Ελλάδα.
1: Παιδιά, αρχίστε να βάζετε όλοι μαύρα, όχι μόνο γαμπρός.
0: Μήπως δεν ξέρω, οι προσκλήσεις σας να είναι άλλο χρώμα. Δεν είναι τύπου λεοπάρ, ξέρω εγώ.
1: Ιδέες βάζεις τώρα.
0: Ναι. Αν ανοίξετε, λέει, μία ομπρέλα σε κλειστό χώρο, ουσιαστικά ζητάτε την κακή σας τύχη
1: αυτό
0: να πέσει πάνω σας σαν βροχή. Ναι, εδώ πέρα δεν έχει χώρα συγκεκριμένη, το λέει σαν γενική δυσδαιμονία.
1: Πάντως είναι γενικό αυτό το κακό. Και εγώ το λέω στα παιδιά, μην ανοίγετε μέσα στο σπίτι ομπρέλες.
0: Ναι, οκ. Okay. Το 19ο αιώνα οι Άγγλοι απέφευγαν να τρώνε σαλάτες αν ήθελαν να κάνουν οικογένεια, μαρούλι συγκεκριμένα.
1: Αυτό είναι λίγο κουλό.
0: Εντελώς. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι. Μιλάμε.
1: Είναι σαφέστατα. Τον καθρέφτη τον έχει.
0: Δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Στην Ιαπωνία λέει: αν κοιμάστε τη νύχτα με το κεφάλι σας προς το βορρά, θα έχετε μικρή διάρκεια ζωής. Αν δεν ξέρετε που είναι ο βορράς, πάρτε μία πηξίδα, έχω να σας πω εγώ. Στη Ρωσία λέει: υπάρχει η πεποίθηση ότι αν ένα πουλί αφοδεύσει πάνω σας, είναι σημάδι καλής τύχης και μπορεί να σας φέρει πλούτη.
1: Α, και εδώ το λέμε.
0: Και εδώ το λέμε αυτό, παιδιά μου, ναι. Και εδώ πέρα είναι και η δυσιδαιμονία του καθρέφτη που είπε η Ελένη. Αν κοιτάζεστε στον καθρέφτη, προσοχή γιατί θα κλέψει την ψυχή σας. Όχι του σπασμένου που φαντάστηκα ότι εννοείς εσύ. Αυτή η δυσιδαιμονία ενδεχομένως να εξηγεί γιατί η κακιά Βασίλισσα χρησιμοποιεί ένα καθρέφτη για να βλάψει τη χιονάτη.
1: Παναγία μου, να μας πάρει την ψυχή.
0: Μην κοιτιέστε στον καθρέφτη γενικότερα.
1: Στον καθρέφτη σου κοιτιέσαι και από μόνη σου αγαπιέσαι.
0: Κοίτα, αν θες τον εαυτό σου στον καθρέφτη, να δεις ότι και εκείνος θα σε βγάλει ψεύτη.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
2: Διαφημίσεις. Γέλα.
3: Βάλε τώρα μουσική.
0: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
4: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: λέμε εδώ τώρα με την Ελένη στα headquarters του Music Club 105,8 ότι αυτοί που γράψαν το τραγούδι στη Νατάσα Θεοδωρίδου το Φορτηγό την ξέρουν πάρα πολύ καλά.
1: Απέξω για να κατωτά, δισκογραφίες, τα πάντα.
0: Παιδιά, τι... πόσο τη ταιριάζει αυτό το τραγούδι αυτή τη γυναίκα.
1: Βγάζει, γιατί βγάζει τέτοια συναισθήματα η Νατάσα.
0: Μου θυμίζει το αχάριστη καρδιά εμένα αυτό το τραγούδι, το Φορτηγό.
1: Γενικά μου θυμίζει Νατάσα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: θυμίζει πολύ
1: είναι
0: Νατάσα.
1: Η ψυχή τη αυτό το τραγούδι και η ψυχή μα ολονών την οποία την έχουμε καταθέσει εδώ μπροστά.
0: Εντάξει, παιδάκι μου, τώρα δεν ξέρω αν η ψυχή τη αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά το ότι μας αγγίζει.
1: Θα τη ρωτήσουμε άμα τη βρούμε.
0: Φιλιά και χαιρετίσματα να στείλουμε στον Άρη το νομικό, ο οποίο μα στείλε μήνυμα και μου λέει: είσαι ματιασμένη, μου λέει, έστειλε και ξεμάτιασαν.
1: Εγώ το είπα, Άρη. Εντάξει, φαίνεται από μακριά ότι είναι ματιασμένη.
0: Φαίνεται από μακριά. Mm. Παιδί μου, δεν μπορώ να σταθώ όρθια εδώ πέρα, χασμουριέ με, δαγκρίζουν τα μάτια μου. Είναι όλο λάθος, όλο λάθος.
1: Θα τα βγάλω, δεν θα τον πετύχω αυτό, λέει.
0: Δεν θα τον πετύχω αυτό που με ματιάζει, που μας ματιάζει. Έτσι θα το βγάλω το μάτι, με το δάχτυλο. Λοιπόν, χτύπησα και το χέρι στο τραπέζι μόλις.
1: Έχει πολλά νεύρα γι' αυτό.
0: Δεν έχω νεύρα τώρα. Αυτή τη στιγμή είμαι αληφή. Δεν θέλω να πάω να κοιμηθώ
1: με
0: μόνο.
1: Με το μάτι, λέω, με το μάτι.
0: Με
1: λοιπόν,
0: το μάτι,
1: τώρα
0: με το
1: που
0: μάτι.
1: Την ξεματιάσαμε, θα είναι μια χαρά.
0: Σάκη Δρουβάς έρχεται για την συνέχεια. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει. Και αν αβήσει, έχω πεθάνει για σένα. Έχω πεθάνει για σένα.

0: Εντάξει, πόσο θεϊκό το γέλιο τη Άννα τη Βύση σε αυτό το τραγούδι.
1: Χαρακτηριστικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν υπάρχει. Δεν
1: και
0: υπάρχει.
1: Τα έχει πει και όλα. Έχω πεθάνει, έχω γελάσει.
0: Όλα τα όλα έχει τα πει άτιμη όλα.
1: Με
0: όλα,
1: σένα.
0: Όλα,
1: ό,τι όλα. Έχω ζήσει, το έχει πει Βύση. Ναι.
0: Παιδιά, αυτά που έχω ζήσει, πρέπει να κάνω ένα catch-up με την Άννα τη Βύση, έτσι, ναι, για να τα βρούμε κάπου. Γιατί έχει μείνει λίγο πίσω.
1: Ναι, πρέπει να φτιάξει και άλλα τραγούδια.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας πούμε φιλιά για δύο όμως.
1: Γιατί έχουμε και δουλειές, πεινάμε εδώ πέρα. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, έχουμε και άλλες δουλειές.
0: Έτσι, όπως θα είπε το κορίτσι απέναντι, ήταν η εκπομπή του Ντόρα Πακιτάνη στο Music Club 105,8. Διότι είχε ένα μικρόφωνο και η Ελένη Λιαπάκη ήταν και σήμερα μαζί μου. Θα σας αφήσουμε με Αντώνη Ρέμο, έκρυψα το πρόσωπό μου. Είχα σκοπό να σας αφήσω με Θεοδωρή Φέρη και το πουλάω το σπίτι και μετά γίνει πλούταρχο. Αλλά έβαλα τελικά Αντώνη Ρέμο, έκρυψα το πρόσωπό μου, Νατάσα Θεοδωρή εδώ χάρη στην καρδιά. Βλέπεις.
1: Ξεμάτιασαν, υποτίθεται.
0: Αχάριστη καρδιά, γιατί το ανέφερα πριν. Και έβαλα μετά να παίζει, ρε παιδί μου, το πουλάω το σπίτι και τα οδοφράγματα του Πάριου. Αν παίξουν. Αυτά λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 8.
1: Γεια σας.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο,
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Για να σας ακούσουμε τώρα, το ξέρουμε.
2: Σαν παρέστηση εσύ, σε προβάλλεις μπροστά μάτια μου.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Τα μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Αντώνης Ρέμος.
4: Είμαι η Ελένα Ζευγάρα.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφιν.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ.
8: Music Club
0: 105,8.
9: Music Club.
0: Music Club
9: 105,8.
0: Music Club 105,8.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

0: τα δυο να
1: ακούσω. Πες μου, τι θέλεις.
2: Μουσική.
3: Επιτυχίες.
1: Πάντα. Music Club. 105,8.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Ανεβάζετε και εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.